Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ακούτε Κόσμος.

Besoka na besoka.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

just teeth for two and two for tea. Just

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και από τα ενάρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. Το κύριο μέτωπο είναι στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται τα σπίτια του χωριού. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στη Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα που καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τη χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, του μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου ενώ επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, Βρετανός πιλότος Έλληνα συνδέσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο ο σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger, ή μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα. Εκτάκτως είμαστε από τις 5. Σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα. Okay. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάρων. Το βράδυ βγήκαν και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3 και 34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσίτα Νικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

Να σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυτικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά την χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα, το 1844, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κυρκού. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στο νοικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγιστα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο, πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3η Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. 33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και, και πήδηξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσίτα Νικητάκη, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα, κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή, όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνό αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά, όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές, το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα.

Που μετέδιδε και πριν από λίγο και η Χρυσίτα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά. Που είναι άλλη μία απόδειξη ότι ακόμη και εκεί, στην περιοχή των εστιών, που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικοβιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κιθερώνα. Όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος. Δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε και πριν η Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα, εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρεχαγύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή.

0: για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσή Τανικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπω από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει,

0: Έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Ericsson που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας, είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Ericsson είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα, έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Ericsson ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Canadair. Επειδή είπα για Canadair, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Canadair θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Τιτάνιο έργο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Δυστυχώς χάθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Πολύ κρίμα. 5 ανθρώπους συνολικά μετρούμε ως θύματα αυτής της πυρκαγιάς. Είχαμε τους 3 πυροσβέστες της προηγούμενης ημέρας. Χθες είχαμε και τους 2 χειριστές του ελικοπτέρου. 5 ο αριθμός. Έβλεπα και τον απολογισμό, τουλάχιστον που έχει κάνει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, 110.000 στρέμματα. Επηρεάστηκαν. Γιατί το λέει το επηρεάστηκαν? Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά γίναν κάρβουνο, έτσι, δεν κάηκαν όλα αυτά τα στρέμματα, αλλά ένα μέρος τους για παράδειγμα επηρεάστηκε, με την έννοια ότι δέχτηκε και μεγάλο θερμικό φορτίο κτλ. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, προφανώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ακόμη ο απολογισμός. Βέβαια, από σήμερα μάθαμε ότι θα ξεκινήσουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν τις πρώτες καταγραφές από περιοχές τουλάχιστον που έχουν τεθεί τα μέτωπα υπό πλήρη έλεγχο ή έχουν κατασβεστεί. Εκεί ήδη από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι έχει ακριβώς καεί. Έτσι θα έχουμε και μια ακριβή εικόνα και για σπίτια, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω πόσα από αυτά έχουν πραγματικά καεί, θα το δούμε. Στο παιχνίδι της καταγραφής έχει μπει και ο Κοπέρνικος, ο οποίος και δορυφορικά θα καταγράψει περιοχές οι οποίες έχουν καεί. Εξακολουθεί πάντα να μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω δασικές εκτάσεις και στις παρυφές τους, αν όχι μέσα σε αυτές, υπάρχουν και κάποια σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων βέβαια παλιά, ποιος ξέρει από πότε είναι αυτές οι κατασκευές, αλλά πάντα μου προκαλεί εντύπωση. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να σας πω είναι ότι τουλάχιστον το μετέδιδε και πριν και η Χρυσίτα Νικητάκη, ότι στα σημεία που βρίσκονται τα όποια σπίτια δεν υπάρχουν κάτοικοι, με την έννοια ή θα είναι παραθεριστικά σπίτια ή θα έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 οι κάτοικοι τους και θα έχουν απομακρυνθεί. Υπενθυμίζουμε ότι κατά το βράδυ στις 3:34 βγήκανε 3

what everybody knows. Δεν μου πήγαινε η καρδιά να απαντήσω τον Leonard Cohen. Έχω και εγώ τα θέματα μου. Συγχωρήστε με. Λοιπόν, να σας πούμε και κάποια άλλα πράγματα τώρα που ξεκινάει η ημέρα. Με κίνδυνο να επαναλάβω κάποια πράγματα που είχα πει νωρίτερα, μιας και ξεκινήσαμε σήμερα εκτάκτως στην εκπομπή από τις 5. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην πολιτεία του Ουάσιγκτον. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν. Έχουν κτίρια και εκατοντάδες σπίτια απανθρακωθεί. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τις αρχές να απομακρυνθούν εσπεσμένα. Εκεί έχουν το αντίστοιχο του 112 του, δικαίου, του δικού μας. Είναι η εντολή, ένα μήνυμα που έρχεται που λέει «Go now». Φύγετε τώρα. Αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης αυτής απομακρύνθηκαν γιατί είχαν αυτές τις έντονες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Επαναλαμβάνω, στην πόλη Σποκέιν. Στα περίχωρα της πόλης αυτής και έχουν 21.800 στρέμματα, συγγνώμη, 21.800 στρέμματα έχουν καεί από τρεις πυρκαγιές που έχουν περικυκλώσει τη συγκεκριμένη πόλη. Τρία διαφορετικά μέτωπα υπάρχουν δηλαδή, και η πόλη

0: Στα άλλα της επικαιρότητας είχαμε ένα σεισμό 5 ρίχτερ στο Κάιρο, μεταξύ Καΐρου και Σουέζ, αν κατάλαβα καλά την τοποθεσία. 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νέο για το αν υπήρξαν κάποιες συνέπειες, δηλαδή είχαμε κάποια κτίρια ή κάποια θύματα, εν πάση περιπτώσει. Εάν έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ο σεισμός, να ξέρετε, τι έγινε αισθητός και στην Αλεξανδρούπολη, όλο στην Αλεξάνδρεια. Γιατί λέω την Αλεξάνδρεια και την αναφέρω και την ξεχωρίζω, διότι στην Αλεξάνδρεια υπάρχει μεγάλο στοιχείο ελληνικής ομογένειας. Μπορεί να έχετε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, συγγενείς, φίλους κλπ. Και αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εκεί ο σεισμός. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα. Καλό μήνα να έχουμε. Μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες μας, λέει ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. 20 βαθμούς είχε εκεί η θερμοκρασία ήδη. Στην Αγία Σκέπη είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφος. Αυτόν δεν τον έχουμε ακούσει, είναι ο μόνος που δεν έχουμε ακούσει σήμερα με το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εδώ και πολλές ώρες στο όρος Πατέρας, αλλά και σε πλησιέστερο λόφο έκυγε η πυρκαγιά. Ο άνεμος είχε κοπάσει αρκετά, ωστόσο με το πρώτο φως του ήλιου έχουν δυναμώσει πάρα πολύ οι άνεμοι. Ήδη νιώθουμε την ζέστη από την πυρκαγιά. Έχει μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενδεχομένως να απειλούνται οι πρώτες κατοικίες. Ακούμε φωνές από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν, είναι κάποιες ομάδες μικρές οργανωμένες, προσπαθούν είτε να διώξουν κατοίκους που έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, είτε να αποεγκλωβίσουν κάποια ζώα τα οποία είναι μέσα σε κάποιες αυλές, είτε να τσεκάρουν αν υπάρχει κάποιος άλλος στην ευρύτερη περιοχή, και δίνουν άμεση εντολή για να φύγουν. Όπως δείτε, βλέπετε και με τη βοήθεια του Οβίδιου Αλεξάνδρου, η φωτιά μας έχει πλησιάσει. Θυμίζουμε ότι κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας ήμασταν στην βορειότερη άκρη του οικισμού. Έχουμε περάσει στο νοτιότερο άκρο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει η φωτιά μέσα από τον οικισμό. Είναι διόλου απίθανο να μην έχει πληγεί κάποιο σπίτι. Ήδη μας έχουν δώσει εντολή από την ελληνική αστυνομία αλλά και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αποχωρήσουμε. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, γιατί
2: και αυτό πρέπει να κάνετε, ακόμα, Σπύρο, και αυτό πρέπει να κάνετε, να αποχωρήσετε.
0: Λοιπόν, ακούσατε για την Ίνα την Κασιμάτη, που με τον Αλέξανδρο Μόρτοντα έχουν πάρει τη σκυτάλη της εκπομπής συνδέσεις στο Earth News. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα, φαντάζομαι, μαζί τους. Στην Αγία Σκέπη ακούσαμε μέχρι τώρα τον Γιώργο τον Κοβό, τη Χρυσίδα την Νικητάκη, τον Σπύρο τον Δαρσινό και τον Κώστα τον Νούση, που είναι διάσπαρτοι εκεί στα σημεία που υπάρχουν εστίες στα σύνορα Βιωτίας και Αττικής και στους δύο νομούς. Το σημαντικότερο πρόβλημα από ό,τι καταλάβαμε είναι στην Αγία Σκέπη, από όπου μετέδωσε πριν από λίγο ο Σπύρος τον Δαρσινός. Εκεί όχι μόνο έχουν εκκλήσεις να σηκωθούν να φύγουν από την αστυνομία, δεν είναι ακριβώς εκκλήσεις, είναι μάλλον εντολές να σηκωθούν να φύγουν. Σύμφωνα με τον Σπύρο τον Δαρσινό, είναι πιθανό εκεί στις παρυφές του οικισμού της Αγίας Σκέπης να έχουν υποστεί ζημιές ή και να έχουν καεί κάποια σπίτια, και εκεί φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον να είναι το σημαντικότερο μέτωπο. Έβλεπα και την εικόνα. Εκεί όντως οι φλόγες ήταν πολύ δυνατές και προφανώς εκεί δημιουργούνται και ρεύματα, γιατί ήταν ακανόνιστη η πορεία από τις φλόγες. Ο κύριος Μπάμπης από την Μυτιλίνη μας εύχεται καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ήρεμο, μακάρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας, 23 βαθμούς έχει γη, καλή εβδομάδα εύχεται, αντευχόμαστε.

Πριν τη σύνδεση με τον Σπύρο Δασινό για κάποιες ειδήσεις που έγιναν, κάποιες εξελίξεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μία από αυτές ήταν η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, ξεκινούν συνομιλίες ή επαναλαμβάνονται κατά ορισμένους με το Ιράν. Ένα από τα θέματα τα οποία, κατά τον κύριο Τραμπ, επαναλαμβάνω πάντα, έχει βρεθεί και συμφωνία, είναι η απρόσκοπτη διακίνηση πλοίων και αγαθών μέσω των στενών του Ορμούζ. Να το δούμε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Ιράν, γιατί συχνά πυκνά το Ιράν διαψεύδει τον κύριο Τραμπ και ξαναρχίζουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο από την αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κρατάμε προς το παρόν ως δεδομένο τη δήλωση του κυρίου Τραμπ, μιας και δεν υπάρχουν επί της ουσίας αντιδράσεις ή διαβεβαιώσεις ή διαψεύσεις από την πλευρά της Τεχεράνης. Ούτως ή άλλως έχουμε μία πρώτη συνέπεια αυτών των δηλώσεων του κύριου Τραμπ, οι οποίες γίνονται συνήθως Κυριακή λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές, τέτοιες δηλώσεις. Οι τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου δηλαδή, έπεσαν κατά 5% μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σήμερα θα επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό είναι ενδεικτικό και του κλίματος, ενδεικτικό και της αστάθειας και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο.

άλλο ένα θέμα συστατικό της επικαιρότητας της σημερινής ημέρας. Είναι 3η Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από σήμερα η παλιά ταυτότητα, η πρασινογάλαζη, η πρασινομπλε, η παλιά ταυτότητα πάβει να χρησιμοποιείται ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Μόνο με την επίδειξη της νέου τύπου ταυτότητας μπορεί κάποιος να ταξιδέψει πλέον και στο Σέγγεν και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι υπόλοιποι θα χρειαστούν διαβατήριο. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιους οι οποίοι ξαγρύπνησαν έξω από τα αρμόδια, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να εκδώσουν διαβατήρια τα οποία έχουν πολλαπλό τσιπάκι, για να αποφύγουν το άλλο τσιπάκι που έχει η ταυτότητα. Το λέω χαριτολογώντας, μιας και ο δικός μου ο νους τουλάχιστον δεν το χωράει καθόλου αυτό που γίνεται με τις ταυτότητες. Τέλος πάντων, από σήμερα λοιπόν η παλιά ταυτότητα τέλος ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό, μόνο οι νέου τύπου ταυτότητες. Αυτό ισχύει από σήμερα, 3η Αυγούστου, μέχρι από το Σεπτέμβριο του 2027 οι πρασινογάλαζες παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πουθενά δεκτές, δηλαδή ούτε στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ναι. Προς το παρόν και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, τουλάχιστον οι παλιές αυτές ταυτότητες, οι πράσινες μπλε, θα γίνονται δεκτές από τις ελληνικές υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που κάποιος μπορεί να έχει. Η Δέσποινα μας λέει πως δεν αποφασίζουμε εμείς ως άνθρωποι για τις θεομηνίες. Ο πλανήτης έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θα σας πω ότι χωρίς να διαφωνώ περί του πλανήτη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα σας πω ότι 9 στις 10 πυρκαγιές το λένε όλοι οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, είναι ανθρωπογενείς, δηλαδή από την ανθρώπινη δραστηριότητα προκύπτουν. Έτσι, υπάρχουν οι άλλες πυρκαγιές οι οποίες προκύπτουν και εκφύσεως και η ίδια η φύση θέλει να αναγεννηθεί και κάνει τα δικά της. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή κτλ. Αλλά οι περισσότερες εκ των πυρκαγιών είναι επειδή κάποιος σκέφτηκε σε ημέρα που είχε πορτοκαλί συναγερμό να βάλει τον τροχό για να κόψει τα κάγκελα, ή να, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια άλλου είδους εργασία, ή να μην κάνει σωστά την δουλειά του. Όπως για παράδειγμα έκαναν αυτοί με το καλώδιο που ταλαντώνονταν και προκάλεσε σπινθήρες στους πυκνωτές στο δίκτυο στη Βιωτία. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η κατηγορία και αυτό είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής. Προς το παρόν περιμένουμε η δικαιοσύνη να κάνει τα δικά της. Ο κύριος Νίκος λέει και λίγα μας κάνει φύση σε σχέση με το βιασμό που δέχεται από το χειρότερο ζωικό είδος στον άνθρωπο. Ναι, αλλά συνεχίζει να τις τα κάνει. Δηλαδή, και βάζοντας ηθελημένα ή αθέλητα φωτιές αυτό το ζώο, ο άνθρωπος, το χειρότερο ζωικό είδος, ο άνθρωπος, πάλι τη βιάζει, συνεχίζει να τη βιάζει. Έτσι, δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και με τον κύριο Νίκο και με την κυρία Δέσποινα δεν διαφωνούμε επί της ουσίας. Δηλαδή συμφωνούμε ότι η φύση απαντάει, αλλά στη φύση εμείς τα κάνουμε. Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε περίπου, το βλέπουμε από λίγο διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα.

0: Σα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από οικισμούς. Ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία είναι τα ενεργά μέτωπα, στο Κανδύλι, στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. 3 από τους συνολικά 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για τα στενά του ορμούς και θα υπάρξει επίσης συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 9 πρώτα λεπτά της Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026. Ξεκινούμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή στην μετάδοση του Σπύρου του Δαρσινού, του συναδέλφου που μαζί με τον Κώστα Νούση, την Χρυσίδα Νικητάκη και τον Γιώργο Κοβό σας ενημερώνουν μέσω του Earth News αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, της μαραθώνια εκπομπή που μετέδιδε, παρουσίαζε η Χρύσα Ρουμελιώτη και εδώ από το στούντιο η Ελπίδα Γεωργιτζίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν από την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι το κυριότερο μέτωπο, φαίνεται τώρα, και βλέπουμε να πετούν και τα ενάέρια μέσα και να κάνουν ρήψεις νερού. Βλέπουμε να έχει περάσει και σε χορτολιβαδική έκταση, ίσως να έχει περάσει και εντός του οικισμού ή γύρω από τον οικισμό, να δούμε τι έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι δήμαρχος Μεγαραίων, ίσως έχει κάποιο νεότερο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, όπως το είπατε, η φωτιά έχει πλησιάσει τον οικισμό. Είναι πάλι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει ώστε τα πληθυντικά μέσα να επιχειρούν όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί
0: χθες είχαμε προβλήματα, ήταν με τεμποδίων χθες, σύν της τραγωδίας. Ναι.
1: Και χθες και προχθές δεν είχαμε όσο θα θέλαμε την ενίσχυση των ενέργειων μέσων. Προχθές καθόλου, χθες λίγες ώρες. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει ο καιρός για να μην χαθούν ζωές και να μην έχουμε απώλειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια είναι οι περιουσίες και το ζωικό βασίλειο και τα λοιπά. Αλλά σύν την οικολογική καταστροφή που ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν έχετε μέχρι τώρα εικόνα ή είναι πολύ πρόωρο να γίνει ένας απολογισμός, ας πούμε.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβαδικής έκταση και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς.
0: Και εκεί που ξαναμπαίνει φωτιά σε μέρη που είχε μπει μία φορά, εκεί η καταστροφή πια είναι ολοκληρωτική. Έχουμε μάθει τουλάχιστον να λέμε με βάση τους δασολόγους και τους δασοπόνους ότι εκεί η καταστροφή είναι ολοκληρωτική πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση πια μπορεί κάποια στιγμή να αναγεννηθεί.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά

0: δηλαδή λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πεύκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
1: Θα γίνει αργότερα.
0: Η προτεραιότητα είναι να μην...
1: Τώρα έχουμε αυτό το κύριο μέτωπο, είναι αυτό, όπως είπαμε, στην Αγία Σκέπη. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ή έχουμε και αλλού σημεία τα οποία εμπνέουν κάποιο κίνδυνο?
0: Κοιτάξτε, το κύριο μέτωπο είναι εκεί. Εκεί είναι ο άμεσος κίνδυνος. Αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναζωοποιηθεί ένα άλλο μέτωπο. Εν τω μεταξύ έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους τα σημεία που, ας πούμε, χθες σας έλεγα για τη Λούμπα. Η ναι, Λούμπα από, ναι. από την Αγία Σκέπη είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα και με δρόμο που δεν είναι εθνική, ας πούμε. Άρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μοιράζονται, δεν μπορούν να είναι εύκολα. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη. Δεν θα μπορούσα να χωράω τη πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και ο καιρός και θα έχουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε κάποιες από τις εστίες τους, τα σπίτια τους ή τις εγκαταστάσεις τους, σε πάση περιπτώσει τις οικοτεχνίες κτλ. Οι οποίοι να μην φεύγουν και να υπάρχει κίνδυνος για αυτούς, το λέω γιατί πριν από λίγο ακούγαμε εκκλήσεις από μεγάφωνα της αστυνομίας για απομάκρυση όποιου είχε απομείνει. Έχετε εσείς κάποιο τέτοιο στοιχείο?
0: Δυστυχώς συμβαίνει. Εξαιρέσεις είναι, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν από το σπίτι τους και αναγκάζεται η αστυνομία να επέμβει.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Αυτό ελπίζουμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Μόνο να ελπίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Earth News, ότι το κύριο μέτωπο είναι στην Αγία Σκέπη, όμως μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεπηδήσει ένα καινούριο. Το λέγαμε και νωρίτερα, λόγω και του θερμικού φορτίου, πολλές περιοχές γύρω-γύρω από τις εστίες είναι σαν να προσκαλούν για να καούν, με την έννοια ότι είναι τόσο στεγνές λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο, που είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτές να αναφλεγούν, να ξεπηδήσει μια καινούργια εστία, η οποία εστία θα γίνει μέτωπο. Θυμίζω μια κουβέντα που μας είχε πει ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το δάσος, ότι η φωτιά πρέπει να την φωτιά πρέπει να την προλάβεις πριν γίνει μέτωπο. Αν γίνει μέτωπο, ξέχασε την, θα ακολουθήσει τη δική της διαδρομή. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο έσπασε σε επιμέρους κομμάτια και έτσι κατάφεραν κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα κατασβέσουν ή τα ελέγξουν, να τα οριοθετήσουν, οτιδήποτε με βάση και την ορολογία και την έκθεση του καθενός. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες και κυρίως είπαμε στην Αγία Σκέπη, που εκεί πρέπει να έχει περάσει και από τον οικισμό. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν έχει γίνει απολογισμός, ούτε μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει και προέχει είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, σε δεύτερο βαθμό να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί.

αυτό που λέγαμε πριν και για, για τη φύση, όπως μας είπε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι είναι λίγο πολύ νομοτελειακό να υπάρχουν φωτιές, και είναι λίγο πολύ νομοτελειακό με την έννοια ότι ακόμη και κάποια εκ των δασών την αποζητούν, την επιδιώκουν και την προκαλούν την φωτιά. Τρόπος του λέγει, έτσι σχηματικά το λέω, μην παρεξηγηθώ, διότι πρέπει να αναγεννηθούν. Είναι η μορφή, ο τρόπος αναγέννησής τους των δασών. Αυτό είναι εν μέρη και μια απάντηση στον κύριο Γιώργο που μας στείλει ένα μήνυμα, που λέει κάθε χρόνο ακούμε φωτιές σε όλον τον κόσμο, έχουμε καταφέρει σχεδόν τα πάντα να κάνουμε το δρομολόγιο γης Σελήνη σαν να λέμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, και δεν μπορούν οι επιστήμονες και οι σοφοί του πλανήτη να βρουν κάτι που να σβήνουν τις φωτιές? Δεν είναι τόσο εύκολο κατά τα φαινόμενα, ίσως και είναι και αντίθετο και από τη φύση, θα έλεγε κάποιος που λέει ότι κάποια δάση αναφλέγονται, αυτό αναφλέγονται κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε φιλοξενήσει κατά διαστήματα από την εκπομπή. Το βλέπετε άλλωστε ότι γίνεται κάθε χρόνο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει χρόνος που να θυμάμαι, σε όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, που να μην είχαμε φωτιές στην Καλιφόρνια, στη Σιβήρια, δηλαδή σε περιοχές μεγάλες, σε αχανείς εκτάσεις, φυσικά και στην Ευρώπη. Απλά στην Ευρώπη τις έχουμε πια όλο και πιο ισχυρές, όλο και πιο συχνά. Και αυτό λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι μου, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή είναι μία από τις συνέπειες, το πιο βίαιο και το πιο συχνό, η συχνότητα των πυρκαγιών είναι απότοκο των αλλαγών που έχουμε επιφέρει σε αυτόν τον πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, αποφασίζει μέσα στο δάσος, γιατί τι ωραία ειδηλιακά που είναι στο δάσος, τι το καλύτερο, να κάνει μπάρμπεκιου, ή ο άλλος να κάνει εργασίες με τον τροχό και να προκαλέσει. Αυτή είναι η δουλειά του τροχού. Ο τροχός δημιουργεί σπινθήρες. Έτσι κόβει το μέταλλο. Και αυτό να το κάνει, ας πούμε, δίπλα σε δασική έκταση ή δίπλα και σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία όμως έχει θεόστεγνα στάχια ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι πρώτης τάξης καύσιμη ύλη. Όταν γίνονται αυτά, ό,τι και να έχει βρει η επιστήμη για να μπορέσει να ελέγξει πια την πυρκαγιά, το θέμα είναι να μην ξεκινήσει.

Ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας λέει 1,5 μήνα πριν με τις ίδιες καιρικές συνθήκες Αιγαίων, Απερνασσό, Ηλικόνα, Κυθερώνα, το ράλι Ακρόπολης, τα βουνά γέμισαν με θεατές, δεν υπήρξε μία πυρκαγιά. Δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απλά οι συνθήκες δεν ήταν ίδιες 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν, σας θυμίζω, κατά τον Ιούλιο, είχαμε μεγάλα διαστήματα της ημέρας και πολλές περιοχές της χώρας όπου είχαμε ακόμα βροχές τον Ιούλιο. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μέρος, να φύγουμε λίγο από την Αττικοβιωτία, να πάμε λίγο στην Κεφαλονιά. Χθες, αν ησυχήσαμε, είχαμε εκεί μέτωπο. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής είναι αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα.
0: Τι είχαμε εκεί? Εκεί είχαμε και σύλληψη, ναι.
1: Είχαμε μια σύλληψη χθες το βράδυ, αργά. Αμέσως μόλις πιάσει φωτιά, κάποιον ο οποίος ισχυριζόταν και
0: ναι. Μετακινήστε και δεν σας πιάνουμε καλά, χάνετε τη γραμμή. Κύριε Κούρη, θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω. Ναι, τώρα σας ακούω τώρα.
1: Είμαι στο μέτωπο, είναι όλα εντάξει. Δυσμένα όλα από χθες το βράδυ. Είχαμε όμως αναζωπυρώσεις εχθές,
0: ναι,
1: σε τρία σημεία.
0: Ναι, σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε με τον ποδίο, ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι σε ένα σημείο εδώ που είμαι στο μέτωπο και...
0: Το καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι αυτό κατάλαβα, ότι είχαμε κάποιες αναζωπυρώσεις που σας ανησύχησαν χθες.
1: Κάποιες αναζωπυρώσεις και μας φοβήσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν μέσα στο χωριό Μαυράτα. Και είχαμε και μία αναζωπύρωση προς την περιοχή της Πάστρας και στον Κατελιό, δηλαδή τρεις αναζωπυρώσεις. Αλλά μέχρι το βράδυ όλα ευτυχώς κατέληξαν καλώς.
0: Σήμερα δεν έχουμε ανέμους, έχουν πέσει οι άνεμοι. Ναι.
1: Έχουμε άνεμο, αλλά δεν έχουμε καμία αναζωπύρωση, τίποτα. Η φωτιά είναι τελείως σβησμένη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επιποδός και η αστυνομία εδώ στην περιοχή. Είμαστε παρόντες.
0: Κινδύνεψαν από αυτές τις, επειδή μας είπατε και περιοχές και οικισμούς, κινδύνεψαν οι οικισμοί, δηλαδή έχουμε...
1: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνεψαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που μας λέτε.
1: Βεβαίως, αν δείτε τώρα το πεδίο, θα δείτε ότι η φωτιά έχει αγγίξει τα σπίτια, αλλά δεν έχει κάψει τίποτα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή λέτε και είναι και περίοδος full τουριστικής σεζόν, πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς τουρίστες στην Κεφαλονιά, είναι προσφυλής προορισμός.
1: Με τα ξενοδοχεία και με τα ενοικιαζόμενα και τους βάλαμε στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε βέβαια λίγο, γιατί καταλαβαίνετε να είναι τώρα βράδυ να εκενώσουμε τους όλους αυτούς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Είχαμε και λεωφορεία, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν χρειάστηκε.
0: Αυτό.
1: Τις πρώτες πρωινές τους επαναφέραμε.
0: Αυτό είναι
1: όταν είχε απομακρυνθεί η φωτιά.
0: Αυτό είναι το πολύ, πολύ καλό, γιατί γίνανε και τα πράγματα οργανωμένα και...
1: Όχι, πραγματικά είχαμε και τη στήριξη όλων των δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομία, βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αργοστολίου. Και εμείς βέβαια με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα και την παρουσία μας για το συντονισμό κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
0: Μάλιστα. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τέλος.
1: Να αποτιμήσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
0: Μα εννοείται ότι από σήμερα θεωρητικά, τουλάχιστον όπου έχουν ελεγχθεί ή κατασβεστεί οι πυρκαγιές, από σήμερα αρχίζει αυτό το δύσκολο έργο του απολογισμού. Έτσι, αρχίζουν οι καταγραφές τώρα. Ναι.
1: Απολογισμό. Βέβαια. Από την περιοχή της Αχαΐας είχε έρθει ο ίδιος ο κ. Γόντικας, ο στρατηγός, εχθές το απόγευμα. Ήρθαν δυνάμεις 5 πυροσβεστικά από την περιοχή της Ηλίας. Και επίσης βέβαια έχουμε το θέμα τώρα ότι κάηκαν πάρα πολλοί στήλοι μέσα στις τάσεις και δεν έχουν υπηρεχθεί ρεύμα. Έχουν έρθει από την Πάτρα ειδικές δυνάμεις της ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο. Πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα έχει αποκατασταθεί.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει.

κενώσεις. Μία περιοχή ωστόσο όπου έχουν κατασβεστεί πλέον οι φωτιές έχει μείνει χωρίς στρέμμα, διότι κάηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών κάηκαν οι στήλοι της ηλεκτροδότησης και έτσι μία μεγάλη περιοχή που αφορά περίπου 15.000 άτομα και μάλιστα τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς έχουν μείνει χωρίς στρέμμα. Έχουν φτάσει μεν συνεργεία από την Πάτρα, από την Αχαΐα του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι χωρίς κλιματισμό, άιντε, υποφερτό, έχει και δροσερά νερά στο Ιόνιο, χωρίς ψυγείο, χωρίς χώρια που μπορεί να είναι άνθρωποι που να εξαρτούν την ζωή τους από μηχανήματα και από ηλεκτρισμό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, πάμε και ερχόμαστε μετά από λίγο.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από Σπινθή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωση στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ μέχρι 30 πλουσίδισαν σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε πάλι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι προς την τηλεόραση στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News και έχει συνολικότερη εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Περίμετρος έχει καπνό, όλη η περίμετρος έχει θερμά σημεία. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος. Επιχειρούν με τη βοήθεια σήμερα των εναερίων μέσων. Ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί το φορτίο όλο αυτό. Θα φύγει ο καπνός ο μεγάλος, ο οποίος είναι και αυτός λειτουργεί και αυτός ως καταπώνηση στο πυροσβεστικό προσωπικό, μαζί με τη θερμοκρασία, την ακτινοβαλία, όλη αυτή η θερμότητα που παράγεται.
2: Κύριε Τσίγκα, τα λέγαμε και στην αρχή της περίοδου με περισσότερη αισιοδοξία. Δυστυχώς έχουν διαψευστεί από τις τραγικές απώλειες τα καλύτερα σχέδια και τα καλύτερα σενάρια που συζητούσαμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δευτερεύοντα σχέδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ποιες είναι δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που πιστεύετε ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και ο οποίος όμως παραμένει μια ενεργή απειλή δοθήσεις της έκτασης των ενεργών μετώπων?
1: Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξο σήμερα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πτήσεων των εναερίων μέσων. Κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή και η πυρκαγιά αυτή από την Βιωτία μεταφέρθηκε σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές αυτό δάσος, εάν υπήρχε δυνατότητα να τα εναέρια μέσα να συνδράμουν από αέρος από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και δεν θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευελπιστούμε σήμερα τα εναέρια μέσα κατ' επιλογή, όπου τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ρήψεις, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Εθνικό Στανιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για να μπορούμε έτσι να μειωθεί όλο το φορτίο και ο καπνός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο εύστοχες οι ρήψεις αυτές.
3: Είναι αντιληπτό και κατανοητή αυτή η παρατήρηση και η επισήμανση που κάνετε, κύριε Τσίγκα, και γνώστης να μην είναι κάποιος και ειδικός να μην είναι, αδαής να είναι, όπως είμαστε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιες πληροφορίες αυτή την ώρα, γιατί είδαμε και από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας από τα πύρινα μέτωπα, είδαμε και μετρήσαμε κανένα 2-3 ελικόπτερα Έριξον, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ξεκινήσει, κάνουν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις και κάνουν και κάποιες ρήψεις.
2: Και τα πεντζετέρ μας, έλεγε ο Σπύρος.
3: Ναι. Έχετε εσείς εικόνα ολοκληρωμένη αυτή την ώρα? Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Σε αυτά τα πύρινα μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν?
1: Είναι 12 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Έχει γίνει διασπορά σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς και μέχρι να γίνουν όλες οι αναλλαγές μέχρι το βράδυ θα διατεθούν, όπως και χθες, περίπου στα 28 εναέρια μέσα σταδιακά, με την επαναδιάθεση που γίνεται με τον αναφοδιασμό καυσίμων, τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και τις συνθήκες που υπάρχουν, όλες αυτές οι ιδιάζουσες συνθήκες που υπάρχουν στην πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των εξωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 12 εναέρια μέσα στην περιοχή εκεί της φωτιάς στον Κιθερόνα, το λέω έτσι γενικότερα για να συνεννοούμαστε. Στην Αγία Σκέπη είναι το κυριότερο μέτωπο. Ακούσατε να λέει ο κύριος Τσίγκας ότι δεν είναι μόνο η φλόγα αυτή καθ' αυτή, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, αλλά είναι και ο πυκνός καπνός, ο οποίος δυσχεραίνει επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Χθες είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, χθες και προχθές, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν εύκολα να ανεφοδιαστούν ή

ήταν τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, τόσα πολλά ταμποφόρ τοπικά στα πάνω από τα μέτωπα, που ήταν αδύνατη η προσέγγιση τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν παραθυράκια χρονικά στα οποία θα μπορούσαν και μπορούσαν να επέμβουν και επενέβησαν. Να εξηγήσω αυτό στους φίλους ακροατές, ότι εμείς τώρα το μάθουμε, τώρα τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν γεννηθήκαμε γνωρίζοντάς τα, ότι για παράδειγμα το πρόβλημα του μεγάλου κυματισμού δυσχεραίνει ή κάνει απαγορευτική την λήψη νερού, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ενός καναντέρ που θα πάει να πετάξει πάνω από μία εστέ το Σάββατο κατά τη διάρκεια έκτακτης εκπομπής που είχαμε κάνει πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι ένας διοικητής, ένας πρώην διοικητής μοίρας Καναντέρ, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι τόσο εύκολο, ξεκινάω από το αεροδρόμιο, πηγαίνω, γεμίζω νερό, το ρίχνω, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο πιλότος να ξέρει ή να πληροφορηθεί ή να βρει εκείνον τον κόλπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο υπήνεμος, να μην έχει μεγάλο κυματισμό, ώστε να μπορέσει να γεμίσει με νερό για να πάει να ρίξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων όταν μας το λένε, μας το εξηγούν και το μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως τώρα, αυτή την ώρα, επανέρχομαι στην πληροφορία ότι 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε αυτό το μέτωπο, κυρίως πάνω από την Αγία Σκέπη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά 28 εναέρια μέσα, είπε ο κύριος Τσίγκας. Να υπενθυμίσω ότι από χθες και μετά το τραγικό συμβάν στην Ψάθα, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια των δύο χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, της Αυστραλίας. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνήθως στην Κοπεχάγη, όπου αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς, ο οποίος όμως έκανε 3 εβδομάδες διακοπές στο Πλωμάρι. Μπράβο, μπράβο. Λέει συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων χθες.

Επειδή σας έλεγα για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες, διάβασα και έμαθα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Είχαμε και στο παρελθόν πτώσεις ελικοπτέρων ή και πτώσεις αεροσκαφών τύπου Καναντέρ. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα σύγκρουση δύο εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Ένα ανάλογο δυστύχημα είχε γίνει στην Καλιφόρνια πριν από κάμποσα χρόνια, τον Αύγουστο του 2023 συγκεκριμένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συγκρούσεις μεταξύ εναέριων μέσων. Πάλι διαβάζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βίντεο, το οποίο βίντεο έχει πλέον γίνει γνωστό στον κάθε Έλληνα φαντάζομαι και στον κάθε φίλο ακροατή, φαίνεται ότι τα δύο ελικόπτερα δεν είχαν το ένα ορατό.

ορατότητα προς το άλλο. Τα σκίτς είναι αυτά στα οποία πάνω προσγειώνονται το ελικόπτερο. Αυτή σαν μεταλλική σωλήνη που είναι κάτω από το κήτος εν πάση περιπτώσει του ελικόπτερου. Αυτά του ενός ελικόπτερου ακούμπησαν στον κύριο Έλικα του δεύτερου και έτσι προκλήθηκε η τραγωδία. Διαβάζω πάλι από ρεπορτάζ και συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζουν και πετούν τέτοια ελικόπτερα, ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο συντονισμός αυτών των μέσων. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για το σε πόση απόσταση θα πρέπει να είναι το ένα αέριο μέσο από το άλλο, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα και για να έχουν και οπτική επαφή διαρκώς. Άρα είναι ένα θέμα συντονισμού και εκεί αναζητείτε ένα από τα κορυφαία γιατί αυτής της τραγωδίας, στο συντονισμό δηλαδή των μέσων. Αλλά από την άλλη διαβάζω ότι παίζεις με τα δέκατα του δευτερολέπτου αν ο ένας για παράδειγμα κόψει ταχύτητα και ο άλλος δεν ενημερωθεί γι' αυτό και ακολουθεί την συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί με την ταχύτητα που την ακολουθεί, είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου να γίνει το κακό.

Διαβάζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βασική αρχή στην πτήση των εναέριων μέσων. Όλα τα μέσα που επιχειρούν ακολουθούν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης. Μπαίνουν από ένα σημείο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελούν τη ρήψη στο καθορισμένο σημείο και αποχωρούν από διαφορετική διαδρομή ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις πορείας. Κανονικά, θεωρητικά, αυτό λένε τα πρωτόκολλα, οι χειριστές διατηρούν συνεχή επικοινωνία μέσω ασυρμάτων, ενημερώνοντας για τη θέση τους, την πορεία τους και κάθε αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Βέβαια, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ειδικοί. Υπάρχουν πολύ ειδικότεροι ημών, οι οποίοι και θα βγάλουν το πόρισμά τους, αφού προηγουμένως πάρουν και τις καταθέσεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται σε αυτήν την τραγωδία, είτε γιατί πετούσαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, για παράδειγμα, οι δύο χειριστές εννοώ, ο Ρουμάνος και ο Έλληνας, είτε και στο προσωπικό που συντόνιζε την όλη πτήση, την όλη κίνηση των εναέριων μέσων πάνω από την Ψάθα χθες τις επίμαχες ώρες. Μετά από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις και αφού εξετεστούν και τα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή, τότε θα βγει ένα πόρισμα και θα το μάθουμε. Πάντως δεν μπορεί άλλη μία τραγωδία να μείνει αναπάντητη. Έτσι, νομίζω, καταλαβαίνω, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη αυτή η τραγωδία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που βρίσκεται συνήθως στην Εγνατία. Καλό μήνα εύχομαι, 25 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη που μας στέλνουν μηνύματα μέσω του Messenger. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αχ, πάλι φωτιές. Εύχομαι κάποτε να σταματήσει αυτό. Όλοι το ευχόμαστε. Αλλά πώς έλεγαν, συν Αθηνά και χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας, ο καθένας από το πόστο του και από το μετερίζι του. Η Άλεξ μας θέλει μήνυμα μαζί μας, Viber και Messenger. Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τη Χρυσίδα Νικητά.

0: Και που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, φαίνεται από πίσω τη εικόνα να σας την μεταφέρω εγώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τη Χρυσίτα.
1: Θα σταματήσουν οι ρήψεις. Συνεχίζονται οι ρήψεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξημέρωσε φυσικά, από αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το θετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η φωτιά οδηγούσε προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι που έχουμε μεταφερθεί τώρα, με αποτέλεσμα να μην απειλείται ο
2: οικισμός.
1: Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν φύγει μάλιστα για την δική τους ασφάλεια.
2: Το βλέπουμε και από τα πλάνα, σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Αυτό που σας περιέγραφα και εγώ λίγο νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, δεν βλέπω καταρχήν φλόγα. Στις προηγούμενες συνδέσεις με τη Χρυσίτα Νικητάκη, που είναι στο κρύο πηγάδι και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, πριν βλέπαμε εστίες. Τώρα δεν βλέπουμε ότι εστίες, βλέπουμε καπνό.

Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα τα παιχνίδια της φωτιάς. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φλόγες. Μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Κουρίς, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι φάνηκε να περνάει από έναν οικισμό. Επέρασε από τον οικισμό, από περισσότερους οικισμούς από την Κεφαλονιά η φωτιά, αλλά δεν πήραξε σπίτια. Δεν κάηκαν σπίτια. Βλέπει ένα οικισμό οι φλόγες και λες πάει. Αυτός όλος ο οικισμός αύριο δεν θα υπάρχει. Και όμως να που αντιστέκεται, να που εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι πολλοί οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό ή να εμποδίσουν τις φλόγες με τις πυρκαγιές που είχαν μπει εδώ στην Πάρνηθα και είχαν κατέβει και είχαν πιάσει Βαριμπόμπη και Θρακομακεδόνες κλπ. Τότε μάθαμε ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία ενώ υπό νορμάλ συνθήκες δεν φαινόταν να τα πλησιάζουν οι φλόγες, από το θερμικό φορτίο και μόνο κάτι ξύλινες πέργολες για παράδειγμα που υπήρχαν, ή ξύλινα έπιπλα ή οτιδήποτε τέτοια που μας αρέσει να βάζουμε στα μπαλκόνια για να έχουμε λίγο τέτοιο ρουστικ υλικό, λοιπόν, λαμπάδιαζαν και μετά στη συνέχεια, επειδή αυτά συνδέονται με το κύριο σώμα του σπιτιού, τα περισσότερα π.χ. οι πέργολες, μετέφεραν και προς τα μέσα μέσω των ξύλινων δοκών της φωτιάς. Το μάθαμε αυτό, τουλάχιστον εγώ το έμαθα τότε, στις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στους Τρακομακεδόνες και στη Βαριμπόμπη. Ο κύριος Κυριάκος από Τυχείο μας εύχεται έναν καλύτερο μήνα να έχουμε.

0: Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.
1: Προηγούμενη σύνδεσή μας.
2: Τα λες και μεταφέρεις και την εικόνα που βλέπουμε, πραγματικά σε κάποια σημεία έχει καθαρίσει ο ορίζοντας και η ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης και τα πυροσβεστικά οχήματα, σε αντίθεση με τις εικόνες που μας μετέφερες νωρίτερα, που πραγματικά δεν βλέπαμε τίποτα. Είπαμε για ένα ομιχλώδες αγγελοπουλικό τοπίο ήταν.
0: Αυτό και λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί από την Αγία Σκέπη, όπως τη μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός. Να πούμε, οι φωνές που ακούτε καταρχήν είναι της Νίνας Κασιμάτη και του Αλέξανδρου Μόρντουντακ, που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα την εκπομπή Συνδέσεις στη θέση του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να πούμε ότι ο Σπύρος Δαρσινός, η Χρυσίδανη Κιτάκη, ο Κώστας Νούσης και ο Γιώργος Κοβός ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετέδιδαν τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Αυτό, να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη.

Επειδή πιθανώς ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ή στα δελτία ειδήσεων ότι υπήρχε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιβατών σε ένα ιστιοπλοϊκό στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μιχάλης Μαστής, ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ρόδο, τα 7 από τα 8 μέλη του ιστιοπλοϊκού έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Έχουν περισυλλαγή, είναι καλά στην υγεία τους. Μένει ένας άνθρωπος, ο τελευταίος αγνοούμενος, ένας άνδρας για τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Είναι πλωτός κάπου του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν στις έρευνες που γίνονται εκεί. Να επαναλάβω, 7 από τα 8 άτομα τα οποία επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σύμης, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον έναν άνδρα ο οποίος αναζητείται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη μάχη που δόθηκε. Συλληπιτήρια. Έτσι είναι ακριβώς. Ένα σημείο που επίσης αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκτός από το να σωθούν περιουσίες, να σωθούν άνθρωποι, να απομακρυνθούν με ασφάλεια κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την γνωρίζω αυτή την προσπάθεια που έγινε, για να σωθούν και αδέσποτα ή και δεσποζόμενα ζώα από τις περιοχές όπου υπήρχαν φωτιές. Αμέσως άνοιξαν χώροι, ενεργοποιήθηκαν πολλές ομάδες εθελοντικές οι οποίες πήγαν και μάζεψαν και περιέθαλψαν τα ζωντανά. Έβλεπα χθες και βίντεο και φωτογραφίες που μου στέλνανε στο Messenger γνωστή μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία, από κάποια κουτάβια, 7 κουτάβια βρέθηκα σε ένα σπίτι και μεταφέρθηκαν στο ειδικό σημείο που είχε φτιαχτεί στα Μέγαρα για να τα περιθάλψουν. Με αγωνία και ξάφνιασμα στα μάτια, μια συγκλονιστική εικόνα είναι από αυτές που βλέπεις και μετά σε συνοδεύουν, σε σημαδεύουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό, χάρη κυρίως στη δράση των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό, με το συντονισμό και της αρμόδιας γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά άκουγα χθες τον αρμόδιο υφυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες της Ευρώπης που έχουν έναν με τον ή με τον άλλον τρόπο οργανωμένο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ή ένα δίκτυο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτό το δίκτυο και είναι καλό που το έχουμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Νίκο το Σκλαβενίτη, τη Λουίζα Μαραβελάκη, το Διονύση Χατζημιχάλη, να έχετε μια καλή ημέρα, ή όπως έλεγε πριν και ο Κυριάκος, μια καλύτερη ημέρα από ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. Ανανέωνουμε το ραντεβού λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί, εκτός και αν βέβαια υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και χρειαστεί να τα πούμε και νωρίτερα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σας προτείνουμε 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Κέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους. Σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Με βασικά αιτήματα να σταματήσει η εγκατάλειψη του μοναδικού φυσικού μνημείου του Πολυλίμνιου και να αναλάβουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Μεσίνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου τις ευθύνες τους, προκειμένου να ξαναγίνει προσβάσιμος και ασφαλής ο χώρος, κάτοικοι από τη Χαραυγή και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες στο χωριό με πρωτοβουλία των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων Χαραυγής και Καζάρμας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν συμβολικά το δρόμο που οδηγεί στο χωριό. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Χαραυγής, Τάσος Γραμματικόπουλος, εδώ και περίπου 30 χρόνια έγιναν έργα προσβασιμότητας στο Πολυλίμνιο, στην αρχή από τον πρώην Δήμο Βουβράδος και ακολούθως από τον σημερινό Δήμο Μεσίνης, ο οποίος επίσης ασφαλτόστρωσε το δρόμο, έφτιαξε και αναψυκτήριο για τους επισκέπτες, όμως μετά το φοβερό δυστύχημα του 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα από την Πάτρα σκοτώθηκε από βράχο που έπεσε πάνω της, όλα εγκαταλείφθηκαν. Από τότε, όπως είπε ο κύριος Γραμματικόπουλος, όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και τα πάντα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Να σημειωθεί πως η μακροχρόνια εγκατάλειψη του Πολυλίμνιου και οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα έχουν καταστήσει τη διαδρομή σχεδόν αδύνατη ή υψηλού κινδύνου σε όσους αποφασίζουν να τη διανύσουν λόγω της καταστροφής των υποδομών αλλά και των γεφυριών που υπήρχαν. Ένας 70χρονος αγρότης συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο νεοχώρι της Ιθώμης στο Δήμο Ιχαλίας, στη θέση Χάρμα. Ο 70χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας και αφέθηκε ελεύθερος αφού του υπευλήθη το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Την αντίθεσή της στην σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με αποφασιστικές αρμοδιότητες εκφράζει η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ολιγομελείς επιτροπές υποβαθμίζει τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της περιφέρειας. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η παράταξη του πρώην Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη κάνει λόγο για μητσοτακισμό, αναφέρει ότι η σύσταση της νέας επιτροπής αποτελεί πολιτική επιλογή της Περιφερειακής Αρχής και όχι υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία και υποστηρίζει πως το επιχείρημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών δεν ευσταθεί. Προβλήματα στην υδροδότηση και προσωρινές διακοπές νερού σε πολλές περιοχές του Δήμου Τριφυλίας. Ανακοίνωση για σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τριφυλίας, καθώς θα τεθούν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ίδρυυσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει σταδιακά μετά την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΤ. Στη σύλληψη ενός 46χρονου στον Ευαγγελισμό του Δήμου Πύλου Νέστορος προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Επίτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε αγρόκτημα του συλληφθέντος όπου εντόπισαν 5 δεντρίλια κάναβης. Σε κοντινό ελαιοπερίβολο βρέθηκαν ακόμα 9 δεντρίλια ύψους έως 1,5 μέτρο. Η έρευνα συνεχίστηκε στο σπίτι του 46χρονου, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας κατασχέθηκαν 336 γραμμάρια κάναβης και 2 ναρκωτικά δισκεία. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά της Καρδαμίλη στον Μεσσηνιακό κόλπο με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η παρουσία της Καλαμάτας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας για την προετοιμασία της εν ώψη της μεγάλης επιστροφής της στην Super League ολοκληρώθηκε με τον τελευταίο της φιλικό αγώνα το Σάββατο. Η Μαύρη Θύελλα επεκράτησε με 1-0 της Τζιλάνη από το Κόσοβο με γκολ του Βάργκας στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι αυτού του μέρους της προετοιμασίας. Η τοπική μας ομάδα επιστρέφει πλέον στη βάση της και προετοιμάζεται αρχικά για το τουρνουά του Βόλου που θα γίνει από τις 10 έως τις 12 Αυγούστου και έπειτα για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανετολικό για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε και 2 ακόμα μεταγραφές. Το επιθετικού Ηλία Χατζηθεοδωρίδη επί σειρά ετών στις ακαδημίες της Arsenal και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα της Μπέρετφορντ και της Τσέλτεναμ. Ακολούθησε μια τετραετία στον Παναθηναϊκό, 2 σεζόν στον Πανετολικό και άλλες τόσες με τη φανέλα του Όφη. Επίσης νέα μεταγραφή αυτή του Γαλλοϊβεριανού στόπερ Αξελ Γκεσάν που έρχεται από την Πάφο της Κύπρου ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας K18. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Λαδά μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια. Έθριο καιρό με μεταβλητούς, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου να μένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή προβλέπει ΕΜΗ για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας. Λόγω απουσίας του Ηλία Μαραβά δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή του που ακούγεται αυτήν την ώρα. Το επόμενο ραντεβού με την ενημέρωση μέσω του σταθμού μας λίγο μετά τις 9 στην εκπομπή «Πρωινό στον αέρα». Καλή ακρόαση.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους η Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Ισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου COSI 150.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
14: Stop στη βία. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλε 5900 παπάκι ισότητα.
15: Η Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλό
0: έτσι,
1: μήνα.
0: Πάρα πολλές ευχές για ό,τι καλύτερο σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου.
1: Έχουμε μπει για τα καλά σε αυτό που ονομάζουμε, Ευαγγέλη, θερινή ραστόνη.
0: Καλά, αυτό προϋποθέτει βέβαια συνθήκες.
1: Για να έχεις ραστόνη.
0: Εγώ δεν βρίσκομαι σε αυτό το mood όμως.
1: Γενικό, νομίζω όλη η κοινωνία δεν βρίσκεται σε ραστόνη εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι φετινό.
0: Είδες, λοιπόν.
1: Απλά είναι μια έκφραση που έχει βγει έτσι. Πάντα μου άρεσε αυτή η θερινή ραστόνη. Ας ελπίσουμε όποιος μπορεί τουλάχιστον να το έχει, να το καταφέρει να βρεθεί σε αυτή τη θερινή ραστόνη. Προϋποθέτει να βρίσκεται και σε διακοπές, να βρίσκεται σε μια παραλία, να απολαμβάνει έτσι τον ήχο των τζικιών και δίπλα να έχει τη θάλασσα.
0: Υποθέτει καταρχάς να μπορεί να κάνει διακοπές.
1: Αυτό είπα, να είναι έτσι. Εκεί. Για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να μπορεί όλα
0: αυτά. Εκεί και πέρα τα βλέπουμε αυτά, τα περιθερινής ραστόνης τα βλέπουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση ο καθένας όπου και αν βρεθεί τον Αύγουστο, αν πάρει αυτές τις λίγες μέρες άδεια και φύγουν κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να περάσετε καλά, να χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί η δρόμη, η κίνηση θα είναι αυξημένη. Και δυστυχώς για ακόμα μία χρονιά, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι η χώρα μας δοκιμάζεται από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι τώρα δεν μας είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα, αλλά η τελευταία εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα έντονη και ήρθε να μας επενθυμίσει το πάλι πολύ άσχημες καταστάσεις και με οδυνηρά αποτελέσματα, γιατί είχαμε χθες και το θάνατο δύο χειριστών ελικοπτέρου, οι οποίοι μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα βρέθηκαν στο κενό και χάσαν τη ζωή τους. Καταρχήν να πούμε λίγο τα βασικά. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης είναι στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης βρίσκονται.

0: Βασικά ακούτε την εκπομπή πρωινό στον αέρα, ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης είναι στα μικρόφωνα, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης βρίσκονται στη ρύθμιση του ήχου. Είναι λοιπόν μια φωτιά.
1: Η οποία ουσιαστικά αλλά κατέβηκε.
0: Η φωτιά αυτή έχει κατακάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, έχει αφήσει μεγάλες καταστροφές. Έχουμε δύο νεκρούς που έχει να κάνει με τους χειριστές του ελικοπτέρου. Έχουμε πολλές εκενώσεις ανθρώπων. Πολλές και δραματικές εκενώσεις, ειδικά την πρώτη μέρα στον Πορτογερμενό που είδαμε με πλοιάρι ακόμα να φεύγουν. Είναι μια φωτιά από αυτές που έχει χαρακτηριστική, mega fire, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούσαν να πετάξουν για δύο μέρες ούτε πτήτ, με αποτέλεσμα να πάρει κυριολεκτικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να την πηγαίνει ουσιαστικά να βρίσκεται έρμεο του ανέμου. Ταυτόχρονα είχαμε και άλλες πυρκαγιές. Την Παρασκευή είχαμε τη φωτιά στο Φιχτή εκεί της Αργολίδος, που ευτυχώς πρόλαβαν και την έλεγξαν. Είχαμε φωτιές στην Αιγαλία, είχαμε φωτιές στην απέναντι στη Φωκίδα και πάνω από την Ναύπακτο. Είναι μια περίοδος και δυστυχώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Το καλοκαίρι είναι μπροστά. Υπάρχουν τα μελτέμια, αυτά.
1: Αυτό, οι συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι λειτουργούν από εδώ και πέρα και εξάπλωσης. Πυρκαγιών, ας το έχουμε αυτό κατά. Πύρες που προκάλεσαν οι ανεμογεννήτριες.
0: Είναι ακούμε τον Ιούνιο. Είχαν προλάβει τη φωτιά και είχαν κάνει ολόκληρο φάκελο, ώστε δεν έγινε τίποτα. Βέβαια, είπαμε, πάντα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας όταν υπάρχει φωτιά. Είτε είναι αυτό το ένα εγκληματική αμέλεια, όπως στην, στην περίπτωση των αμμοδιοκητριών που δεν έχει γίνει σωστή δουλειά, εξέχουν καλώδια, γίνονται όλα αυτά.
1: Υπάρχει κάποια αιτία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω βέβαια ότι στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ανθρωπογενή αιτία εκδήλωση των πυρκαγιών.
0: Γιατί
1: άλλο πράγμα
0: στο...
1: να σου ξεφύγει το χλωκοπτικό, για παράδειγμα, ή να έχεις κάποιο βαρεμένο κεφάλι και να πας να βάλεις εσύ επί τούτου πυρκαγιά, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και άλλο μια πυρκαγιά που ξεκινά από υποδομές που όφυλαν να είναι ασφαλείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Εκεί
1: είναι διαφορετικά τα δεδομένα,
0: πολύ
1: υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι. Και ειδικά για τόσο μεγάλες επενδύσεις που έχουν πέσει τόσα λεφτά, να σκέφτεσαι. Υπάρχουν και τα ζητήματα και με το ΔΔΕ πολλές φορές, με το παπαλαιωμένο δίκτυο. Το έχουμε δει στη διαβολή. Υπάρχουν πέρυσι στο Πετράλωνο, στο χωριά, στη φωτιά.
1: Εκδηλώνονται πυρκαγιές από το παλιό δίκτυο.
0: Ναι, οι άνθρωποι πέρναν εκεί μια εβδομάδα, αν είχαν ρεύμα και πέρναν για τους πενθύρες που πέταγε η κολόνα. Είναι πολλά αυτά τα ζητήματα. Βέβαια υπάρχει και ο ανθρωπογενής παράγοντας. Το είδαμε αυτό και σε φωτιά εδώ στο Νιοχώρι την προηγούμενη εβδομάδα. Το είδαμε σε φωτιά στο Κομπανάκι, όχι στο Κομπανάκι, στον Αετό, μεταξύ Κομπανακίου και Αετού. Επίσης την περασμένη εβδομάδα το είδαμε και στο Φιχτή της Αργολίδας. Εκεί με καταστροφέα ξεκίνησε η φωτιά, έκαψε πολλά στρέμματα και εκεί η φωτιά. Πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά τώρα τον Αύγουστο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007. Ήταν Αύγουστος και τέλειο Αυγούστου, μάλιστα.
1: Ας μην θυμόμαστε.
0: Να μην θυμόμαστε, αλλά να προσέχουμε. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι.
1: Ήταν αργά
0: αυτό
1: τον Αύγουστο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου οι μεγάλες αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.
0: Πάντως, ιδιαίτερα ζεστά μας υποδέχεται ο Αύγουστος. Θέλω να σου πω ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει ακόμα και τους 39 με 40 βαθμούς, κυρίως προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά και το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό στην περιοχή μας και η αρχή της επόμενης εβδομάδας. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, συμβάλλουν και σε αυτά που συζητούμε. Θα δούμε όμως πώς βρίσκεται εκεί η κατάσταση εδώ στην περιοχή μας, που φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει αντιμετωπίσει πολλές πυρκαγιές. Κυρίως αυτό που πρέπει να αντιμετωπίζουν οι φωτιές είναι τις γεννήσεις τους. Αν μετά ξεφύγουν οι φωτιές, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα στο πώς θα αντιμετωπιστούν. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα διαμορφωθούν. Πάντως στην περιοχή μας να πούμε ότι είχαμε και δύο ασθενείς σεισμούλιδες, Βαγγέλη, το Σαββατοκυριακό. Λέω σεισμούλιδες, εγώ δεν τους κατάλαβα, αλλά όσοι βρίσκονταν σε σπίτι αφενός το Σάββατο το βράδυ, γύρω στις 8 και 4, αισθάνθηκαν ένα σεισμό στην πόλη της Καλαμάτας. Επίκεντρο ήταν 2,2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Αν πέσει για τα δεδομένα μας.
1: Μιλάμε για ασθενείς.
0: Αλλά ήταν μέσα στο μεσηνιακό έξω στην Καλαμάτα και κάποιοι τον κατάλαβαν.
1: Και, οι άλλοι
0: και ακόμα
1: Κυριακή
0: περισσότερο
1: πρωί,
0: κατάλαβαν γύρω στις 8 η ώρα επίσης την Κυριακή το πρωί. Στην περιοχή της Καρδαμήλης.
1: Στην Καρδαμήλη όμως.
0: Ανοιχτά. Και εκεί τον κατάλαβαν πολλοί οι άνθρωποι της Μάνης. Εκεί από Κυτριές και πέρα τον αισθάνθηκαν. Είχε και λέει πολύ βοητό.
1: Μάλιστα.
0: Η τοπική σεισμή έτσι είναι συνήθως. Απλά το αναφέρουμε και αυτό, γιατί έγινε αισθητό. Σε άλλα νέα, να πούμε ότι η Καλαμάτα σιγά σιγά φτάνει στο

0: υπόγειο της τουριστικής περίοδου, είχε πολλή κίνηση στους δρόμους. Σαββατοκύριακα, πολλά και τα φεστιβάλ. Είναι η περίοδος Αυγούστου.
1: Για τέλη Αυγούστου και για τέλη αρχές, Ιουλίου, ναι, και αρχές Αυγούστου. Εντάξει, άμα δεν, είχε, άμα δεν έχει τώρα κόσμο, πότε θα έχει?
0: Όχι, ξανά. Λέω αυτή την περίοδο, ναι, χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, γιατί είναι πάρα πολύ κίνηση. Ας προσέχουμε λίγο, και ακόμα και εκεί που ξέρουμε ότι άλλοι έχουν προτεραιότητα, εμείς που γνωρίζουμε την πόλη, ας είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο ανεκτικοί σε κάποιες περιπτώσεις, για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Χρειάζεται αυτό. Άμα κάνεις μια βόλτα, θα το καταλάβεις, Βαγγέλη, στους δρόμους.
1: Χρειάζεται ψυχραιμία, παιδιά, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Επειδή δημιουργούνται διάφορες εντάσεις, ενώ στο τιμόνι και στους δρόμους και τέτοια, δεν είναι πάντο καλύτερο σύμβουλο. Ψυχραιμία γενικότερα.
0: Να πούμε ότι η Μαύρη Θύλα προχώρησε και σε δύο ακόμα μεταγραφές. Πήρε τον έναν ποδοσφαιριστή, τον Γκεσάν από τη Γαλλία, έτσι, Γάλλος στόπερ, και τον Χατζηθοδωρίδη, έτσι, έναν πολύπειρο Έλληνα μεσοαμυντικός, νομίζω, είναι ο Ηλίας Χατζηθοδωρίδης.
1: Με επιθετικός.
0: Α, όχι, είναι άλλος, δεν είναι ο Ηλίας.
1: Επιθετικός είναι ο Ηλίας Χατζηθοδωρίδης από τις ακαδημίες της Arsenal.
0: Έχει ξεκινήσει, έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, έχει περάσει από τον Όφη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ ο άλλος, ο Γκεσάν, ο Γαλλοϊβεριανός, είναι στόπερ.
0: Μάλιστα, η Μαύρη Θύλα που κληρώθηκε να παίξει το κύπελο με τον Πανετολικό και η αναμέτρηση θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 19 Αυγούστου, μένει να οριστεί. Μάλλον στην Τρίπολη θα γίνει και αυτή η αναμέτρηση.
1: Για το κύπελο.
0: Για το κύπελο αυτό. Ναι. Και φυσικά αναμένεται η μεγάλη πρεμιέρα Σάββατο 22 Αυγούστου στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης, η επιστροφή της απέναντι στην σπουδαία ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή της Μαύρης Θύλας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Θα έχει προηγηθεί και ένα τουρνουά 10-12 Αυγούστου στο Βόλο.
0: Εκεί θα έχουμε μάλλον και εικόνα για πρώτη φορά το τι κάνει η Μαύρη Θύλα.
1: Ναι, γιατί αυτά που έγιναν στη Βουλγαρία τώρα
0: δεν είχαμε εικόνα,
1: ήταν πολύ απλά και ανεπαίσθητα.
0: Είναι εντελώς καινούργια ομάδα, να πούμε. Πολύ μεγάλες αλλαγές. 2-3 ποδοσφαιριστές έχουν μείνει από την περσινή ομάδα. Χτίζει ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα αναλυτικά. Πλησιάζει ο καιρός. 20 μέρες μείνανε για το πρόγραμμα. 3 εβδομάδες δεν είναι τίποτα. Για τη μεγάλη επιστροφή. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα τον πρώτο αγώνα με τον Όφη, τότε όταν ανέβηκε η Καλαμάτα στην Αλφα Εθνική. Χάσαμε τότε στο Μεσσηνιακό εδώ το γήπεδο. 3-2 με γκολ στο 90 από το Μίτιτς. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Έντονα μαχλά, σπουδαία ομάδα του Όφη τότε. Και είχαν κάνει φοβερή εντύπωση στον τεμπούτο του Σάμουλ Τζόνσον. Οι Γκανέζοι που είχε φέρει τότε ο Χαγκάν Τζόνσον, οι Γκανέζοι του Σταύρου του Παπαδόπουλου.
1: Τώρα, αν δεν έχετε απαντήσει στο μεγάλο ερωτηματικό τι γίνεται με το γήπεδο της Καλαμάτας, να σας δώσουμε εμείς απάντηση, δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό, έτσι, ερώτηση.
1: Έχουν σταματήσει και εργασίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Πολύ
1: και δικαίως έχουν σταματήσει, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να εργάζονται τώρα μέσα στο μεσημέρι και με 40 βαθμούς θερμοκρασίες, αλλά θα δούμε.
0: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται.
1: Πριν πεις το σαν σήμερα. Αύγουστος. Πρέπει να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις για το μήνα Αύγουστο.
0: Και το σκεφτόμουν χθες σήμερα και το ξέχασα.
1: Και γιατί ο μήνας έχει 31 μέρες, όπως και ο Ιούλιος, κάτι που δεν γίνεται ημερολογιακά.
0: Συνεχόμενα λοιπόν, δύο μήνες. Ο λόγος το Βαγγέλη ποτέ.
1: Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος αποφάσισε να αφιερώσει τον Ιούλιο στον Ιούλιο Κέσσαρα λόγω της δολοφονίας.
0: Ναι.
1: Τιμή Σένεκεν. Ο Αύγουστος Κέσσαρας όμως πήρε τον επόμενο μήνα και έδωσε το όνομά του, Αύγουστος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν τόσο μεγαλόσχημος και είχε τόσο πολύ μεγάλο πιαστή που λέει δεν μπορεί δύο μήνες που είναι αφιερωμένοι σε δύο αυτοκράτορες ο ένας να έχει 31 μέρες και ο άλλος να έχει 30. Άρα λοιπόν ο μήνας που θα έχει το όνομά του, το όνομα μου, ο Αύγουστος Κέσσερας, θα έχει και αυτός 31 μέρες. Αλλά όπου θα πάρουμε τη μία μέρα, θα την πάρουμε από τον καημένο του Φεβρουάριο. Γι' αυτό ο Φεβρουάριος έχει 29.
0: Μάλιστα.
1: Και 28.
0: 28,
1: συγγνώμη. Ναι, 28 και 29 στα δίσεκτα έτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται, γιατί Ιούλιος και Αύγουστος έχουν 31 μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα αυτοκρατορικής παράκρουσης.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν. Είχαμε το Βαγγέλη τον Ποτέα που το περιμέναμε καιρό αυτή την απάντηση.
1: Ο λόγος είναι ο Αύγουστος Κέσσαρας λοιπόν και ο Ιούλιος Κέσσαρας τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν και σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει η Σαλόμη. Επίσης είναι η
1: Σαλόμη από τις μυροφόρες, μην το προσπερνάς έτσι. Δεν είναι η Σαλόμη των 7 πέπλων.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν έχει αγιοποιηθεί αυτή, αλλά η Σαλόμη μία από τις μυροφόρες. Από τις 4 μυροφόρες, εκ των οποίων η άλλη μία ήταν η Μαρία Μαγδαληνή.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς.
1: Είναι κάποια γενετική διαταραχή εκεί. Αναπτυξιακού τύπου.
0: 1844 διεξάγονται ότι οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όφωνα, Βαγγέλη.
1: Αμέ. Έτσι. Και εκλέγεται ο Κολέτης του Αγγλικού κόμματος, αν και περισσότερες έδρες είχε πάρει το Ρωσικό κόμμα τότε.
0: 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα γνωστό
1: το Ιπποκράτιο, στη Βασιλή Σοφίας.
0: 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου.
1: Του πατέρα του Λεωνίδα.
0: Έτσι. 1981 οι ελεγκτές εναέρειες κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Στα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
1: Το σταδιακά βάλτο σε εισαγωγικά, δεν νομίζω ότι έγινε σταδιακά. Μπαμ, μία και έξω, επειδή υποτίθεται πως αυτή η απεργία έχει κηρυχθεί παράνομη λόγω κάποιου νόμου που έχει να κάνει με τις απεργίες σε ομοσπονδιακό πια επίπεδο, ο Ρίγκαν τους είχε προειδοποιήσει και τους απέλυσε. Όλους, μιλάμε για χιλιάδες ελεγκτές. Γίνεται αυτό.
0: 1989, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, ως στις μεγαλύτερες ηλικίες, αεροσκάφος τύπου Σόρτς 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Άμμου, αποτέλεσμα να βρουν θάνατο και 34 επιβαίνοντες. Είναι από τα, νομίζω, από τα τελευταία στοιχήματα της Ολυμπιακής, ναι, που λέγαμε τότε. Ήταν αεροπλοεία, που ήταν αυτά τα μικρά, ναι, που πηγαίνανε στα νησάκια.
1: Στα νησιά.
0: Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό.
1: Και ήταν μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, για σκέψου. Τι σημαίνει αυτό.
0: 1996, Ολυμπιακοί Αγώνες Ατλάντα και η Νίκη Μπαγογιάννη πάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος με επίδοση 2 μέτρα και 2 εκατοστά, κατακτώντας έτσι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα. Θα περάσει και στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντους σωματικού ύψους, 1,70 ίδια, και το ύψος που υπερεύει. Τότε ήταν μεγάλη η Κωνσταντίνοβα, η αντιπαλός της,
1: Βουλγάρα.
0: Η Βουλγάρα, ναι, ναι, ναι, σπουδαία. Και η Νίκη Μπαγογιάννη έχει εκφραστεί ούκο λίγες φορές με πολύ, πολύ καλά λόγια για την πόλη της Καλαμάτας. Ήταν ο τόπος που επέλεγε η ίδια για να κάνει την προετοιμασία της όταν ήταν αθλήτρια έτσι, αυτού του επίπεδου. 1811, τώρα σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ελίσα Ότης, Αμερικάνος εφευρέτης του Ανσασέρ. Μπράβο του κύριε Ότης, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο τεχνικά, το ότι μπορούμε ευκολότερα να ανεβαίνουμε υψηλότερους ορόφους, αλλά έβαλε σφραγίδα στην αγορά ακινήτων, που τότε τα ακίνητα στην Αμερική, όσα ήταν σε ψηλότερους ορόφους, πολλούνταν λιγότερο. Ενώ μόλις ο τύπος εφήβρε το ασανσέρ, τα υψηλότερα διαμερίσματα χτύπησαν ταβάνι στην κυριολεξία όσον αφορά στην τιμή τους.
0: 1940.
1: Βιομήχανος ήταν αυτός.
0: Ότι το είχε
1: για
0: τότε.
1: Να διάφορες
0: υπάρχει και εταιρεία ακόμα. Ότι υπάρχει. Τώρα το. Αυτός μαζί με τον Καρτιέρ, νομίζω, που έχει
1: βρει το air condition,
0: είναι από τους σπουδαιότερους πραγματικά. 1940 γεννήθηκε σαν σήμερα σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Αντώνης Καλογιάννης.
1: Α, μάλιστα. Γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Ενημένη στο κάστρο της Καλαμάτας, η κόρη του Βιλεαρδουίνου. Και γράψει το μυθιστόρημα αφιερωμένο σε αυτήν.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο, στον πλανήτη, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα που έχει συμβεί. Εμείς να επενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας. Ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr, σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721 0500-2721-0501. Επίσης να μας στέλνετε email στο rtkalamatas@rt.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς rtkalamatas και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε για ό,τι εσείς επιθυμείτε μαζί μας. Τι θα ακούσουμε τώρα, Βαγγέλη, είχαμε απώλεια.
0: Μιλώντας για απώλειες, να σταθούμε στην απώλεια μιας σπουδαίας φωνής που έβαλε σφραγίδα στην εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής μουσικής από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών, δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλος, έτσι, ο Λάκης Χαλκιάς. Τα πάντα, αγώνες, μεταπολίτευση, συλλογική μνήμη. Και εμείς θα ανατρέξουμε σε κάτι από το 1974, από αυτό το σπουδαίο δίσκο τους Μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι το τραγούδι «Η Φάμπρικα». Και αυτό νομίζω, θα ακούσουμε.
1: Νομίζω τελευταία φορά τον είχαμε δει στην Καλαμάτα μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ήταν σε μια γιορτή,
0: ναι,
1: για την 23η Μαρτίου στο Μέγαρο Χορού
0: της
1: πόλης.
0: Πριν κάποια χρόνια.
1: Πριν από, ναι, περίπου 10 χρόνια.
0: Και πριν από λιγότερο από 10 χρόνια τον είχαμε δει
1: και στο μουσικό σχολείο
0: μαζί με τη Ρίτα Δανοπούλου, σε άλλη πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συναυλία.

0: Εδώ επανερχόμαστε περίπου 20 λεπτά πριν τις 10. Είναι το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γασούλης στο μικρόφωνο, Στέφανος Χατζάκης και Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμίση του ήχου. Ακούσαμε ένα τραγούδι από τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά που έφυγε στη ζωή χθες το βράδυ σε ηλικία 82 ετών. Μουσικά θα συνεχίσουμε. Έχουμε την χαρά να έχουμε στο στούντιο εδώ μαζί μας τον καθηγητή από το μουσικό σχολείο της Ακίνθου, καλαματιανό στην καταγωγή. Έχει ξαναέρθει εδώ στο σταθμό ούκο λίγες φορές και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Καραγιώργη, βρίσκεται εδώ μαζί μας. Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πήγε, αρχικά να ρωτήσω λίγο, η ακαδημαϊκή χρονιά ολοκληρώθηκε? Πώς πήγε τα παιδιά στη Ζάκυνθο? Θα σας βρει στη Ζάκυνθο και η νέα χρονιά?
1: Ναι, θα βρίσκομαι και στη Ζάκυνθο τη νέα σχολική χρονιά. Τελείως ομαλά, χωρίς κάποια προβλήματα, όλα καλά και προχωράμε έτσι.
0: Τα μουσικά σχολεία είναι αλήθεια ότι γνωρίζουν μια άνθηση? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ στην περιοχή μας, πολλά παιδιά να ενδιαφέρονται να γραφτούν στο μουσικό σχολείο, είναι κάτι που το συναντάς και εσύ στο νησί Ζάκυνθο, Παναγιώτη?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα μουσικά σχολεία γνωρίζουν μια άνθηση. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να μάθουν μουσική χωρίς να πάνε σε κάποια εξωτερική σχολή, σε κάποιο οδείο, έτσι, κάποιος προϋπολογισμός ενδεχομένως, μιλάω οικονομικά, που για τους γονείς είναι δυσβάστακτος πολλές φορές. Οπότε τα μουσικά σχολεία δίνουν αυτές τις δυνατότητες και νομίζω ότι σιγά σιγά καθιερώνονται στην κοινωνία και γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της το μουσικό σχολείο και γενικότερα η εξωστρέφειά του και η μουσική, τέλος πάντων, που τα παιδιά προβάλλουν στην κοινωνία.
0: Τώρα βρισκόμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, συνυφασμένος ο Αύγουστος και με παραδοσιακά πανηγύρια αλλά και με συναυλίες, μουσικούς,
1: βραδιές.
0: Έτσι, θυμάσαι και εσύ από μικρός τέτοιες βραδιές?
1: Πάρα πολλές.
0: Είναι κάποια που σου έχει μείνει έτσι πιο χαρακτηριστική, κάτι που θυμάσαι περισσότερο από τα παιδικά σου χρόνια?
1: Πάρα πολλές μουσικές βραδιές. Εγώ δεν ήμουν μαθητής στο μουσικό σχολείο, ωστόσο είχα πολλούς και έχω φίλους από το μουσικό σχολείο εδώ στην Καλαμάτα. Αλλά πάρα πολλές βραδιές. Η πρώτη βραδιά έτσι που έπαιξα μουσική, θυμάμαι, ήταν έτσι σε καλοκαιρινή έτσι περίοδο. Ήταν στη Λογκά. Στη Λογκά, στο δημοτικό σχολείο. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν γύρω στα 15 χρονών.
0: 15 χρονών, ναι.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Και συνεχίζεις.
1: Ναι, και από τότε τα καλοκαίρια είναι συνυφασμένα με την μουσική, με τις μουσικές βραδιές, με το να τραγουδάμε μαζί με τον κόσμο έτσι σε όμορφα μέρη, όπως αυτά που έτσι θα κάνουμε.
0: Θα μας τα πεις και αυτά, τι προετοιμάζεις αυτό το καιρό. Είναι, ποια είναι η αίσθηση, δηλαδή, να τραγουδάς τα καλοκαίρια μαζί με τον κόσμο?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα, διότι το καλοκαίρι και ειδικότερα ο Αύγουστος που έχουμε μπει ήδη, είναι ένας μήνας ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την χαλαρότητα, τέλος πάντων, σε κάποιο βαθμό. Κάποιοι βέβαια δουλεύουν και δουλεύουν και σκληρά. Να πούμε και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκανε έτσι όλες αυτές τις μέρες, με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές που δοκιμάζουν τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένας μήνας ο οποίος γενικότερα είναι συνδεδεμένος με την χαλαρότητα, με τις διακοπές, με τις άδειες που έχουν οι άνθρωποι από τις δουλειές τους. Οπότε όλο αυτό το κλίμα μαζί με κάποιες όμορφες μουσικές βραδιές που γίνονται είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι κάποιες, είναι πάρα πολλές. Βλέπω εδώ, να είμαστε καλά, τα πολιτιστικά προγράμματα έχουν τεράστια έτσι δραστηριότητα, οι δήμοι, οι εκδηλώσεις, διάφοροι πολιτιστικοί φορείς, συλλόγοι, δόξα τω Θεώ έχουμε.
0: Υπάρχει ένα κλίμα, δεν ξέρω μπορούμε να το επιβεβαιώσει, υπάρχει μια στροφή της νεολαίας προς την παράδοση τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή απίστευτο κόσμο πλέον στα πιο παραδοσιακά πανηγύρια και να χορεύουν, να συμμετέχουν... Υπάρχει εξήγηση σε όλο αυτό?
1: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο η κουλτούρα του Έλληνα, το DNA του, είναι συνδεδεμένη με το πανηγύρι. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών πανηγύρια. Μπορεί κάποιος να πάει να ακούσει ένα πανηγύρι έτσι παραδοσιακό, με την έννοια με παραδοσιακά όργανα, μπορεί να ακούσει κάποια πανηγύρια τα οποία έχουν έτσι κάποιες, ένα έτσι πιο, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί έκφραση, είδος χειμερινού μαγαζιού μετατοπισμένο στην Ήπεθρο το καλοκαίρι. Υπάρχουν 1000 έτσι που μπορεί να γίνουν, αλλά σίγουρα είναι πανηγύρια τα οποία ο κόσμος πηγαίνει, το έχει ανάγκη. Λειτουργήσε και τα προηγούμενα χρόνια η υγειονομική κρίση, ο εγκλεισμός, όλα αυτά.
0: Ήταν και μια ανάγκη να βγούμε.
1: Να βγούμε περισσότερο έξω. Οπότε έχει και μεγάλη συμμετοχή σίγουρα, δηλαδή σε πολλά πανηγύρια, και κάθε μέρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο να το ευχαριστιέται με την καρδιά του, και πολύ καλά κάνει ο κόσμος, γιατί πρέπει να διασκεδάζει, να περνάει όμορφα, διότι η καθημερινότητα και η επικαιρότητα, όπως τα ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ έτσι ζωρική και.
0: Ναι. Τώρα, εσύ είπαμε εκπαιδευτικός, καθηγητής στο μουσικό σχολείο της Ζακύνθου. Ήρθες, φαντάζομαι, από. Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Ξεκουράζεσαι. Ναι. Ξεκουράζεσαι από την αίθουσα διδασκαλίας, κατά κάποιο τρόπο. Και ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις το Σεπτέμβριο με το καλό πάλι εκεί στο όμορφο νησί της Ζακύνθου. Τι κάνεις αυτό το χρονικό διάστημα?
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο, εντάξει, ήδη από το προηγούμενο διάστημα είχαμε προγραμματίσει κάποιες μουσικές βραδιές. Είναι μια μουσική παράσταση, θα έλεγα, η οποία εμπεριέχει λόγο και μουσική. Μουσική και λόγο, τον οποίο τον έχουμε έτσι δοκιμάσει και παλαιότερα να κάνουμε κάποιο τέτοιου είδους, συγγνώμη, παραστάσεις.
0: Μουσική και λόγος.
1: Μουσική και λόγος, ναι. Είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται επί της ουσίας με τραγούδια πάρα πολύ όμορφα γνωστών συνθετών και καλλιτεχνών που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει γενικότερα, και εγώ ίδιος έχω παίξει σε μαγαζιά για πολλά χρόνια ή σε συναυλίες, και πάνω σε αυτά τα τραγούδια κουμπώνουμε κάποια λόγια, κάποια κείμενα, τα οποία τα έχει επιμεληθεί ένας πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης ο Γιαννέας, δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο του Κάμπου, και ουσιαστικά φτιάχνουμε μία παράσταση από το μηδέν.
0: Πού ο κόσμος μπορεί να δει? Μάλλον να το πάμε αλλιώς. Πριν ξεκινήσουμε να μας πεις τις λεπτομέρειες για αυτές τις παραστάσεις, να ακούσουμε κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να ακούσουμε και κάτι άλλο αργότερα, ή.
1: Ναι, ωραία, ναι. Ωραία. Να πω ποια είναι η θεματική ουσιαστικά της παράστασης.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πες τη θεματική και θα μας πεις μετά, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να μας πεις και πού θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, έχει ως βασική ιδέα δύο πολύ όμορφα συναισθήματα στον κόσμο, την αγάπη και τον έρωτα.
0: Αγγίζοντας πολλούς, λοιπόν. Έτσι. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι από τον Παναγιώτη Καραγιώρη, πριν μας πει πού θα τα ακούσουμε αυτά όσοι θέλουν και ζωντανά.

0: Παναγιώτης Καραγιώργης, τι ακούσαμε?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το «Νύχτα μέσα στα μάτια σου», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη.
0: Και είπαμε, είναι μουσική και λόγος οι παραστάσεις που ετοιμάζεις. Πού τώρα?
1: Λοιπόν,
0: θα τις ακούσουμε αυτές τις παραστάσεις?
1: Απόψε το βράδυ στην Καρδαμίλη.
0: Πανέμορφη Καρδαμίλη.
1: Πανέμορφη Καρδαμίλη, πραγματικά στην Γραφικότατη. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι στον χώρο πολιτισμού Αυλή της Γεωργίτσας.
0: Είναι πολύ γνωστό, νομίζω διοργανώνει κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο τέτοιες εκδηλώσεις. Οπότε ξεκινά λοιπόν σήμερα στις 8 το βράδυ στην Αυλή της Γεωργίτσας, εκεί στην Κομμόπολη της, στο χωριό έτσι, της Καρδαμίλης. Τόσο κόσμο που έχει τώρα, αλλά δεν τα χαρακτηρίζουμε και Κομμόπολη. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, όπως...
0: Γιατί είναι τώρα πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται γενικότερα στη Μεσσηνιακή Μάνη, όχι μόνο στην Καρδαμίλη. Όμως δεν μένεις μόνο στα όρια εδώ, τα δικά μας.
1: Πρώτα ο Θεός, την Πέμπτη που μας έρχεται, ανήμερα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου, η ίδια παράσταση θα ταξιδέψει στην Νέα Επίδαυρο, στο Δήμο Νέας Επιδαύρου, στο λιμάνι της Νέας Επιδαύρου θα γίνει παράσταση, στις 9 το βράδυ, 9 και 4 εκεί.
0: Ναι, και τέταρτο στο λιμάνι και της Νέας Επιδαύρου, λοιπόν, θα βρεθεί ο Παναγιώτης Καραγιώργης. Εκεί βρίσκεσαι με ποιους, μόνος σου είσαι?
1: Θα είμαστε πάλι με την ομάδα έτσι των συναδέλφων που συμμετέχουν. Δεν ξέρω να αναφέρω
0: φυσικά,
1: έτσι
0: φυσικά,
1: τα ονόματα. Είναι ο Γιώργος ο Τσούλος, σήμερα στην Καρδαμίλη μαζί θα είμαστε στο Ταραπέξι Μπουζούκι. Ο Δημήτρης ο Γιαννέας θα... αφηγηθεί, ναι. με τα κείμενα που έχει
0: επιμεληθεί. Γιατί είπαμε, μουσική και λόγος, έτσι.
1: Μουσική και λόγος. Και στην Επίδαυρο Πρώτα ο Θεός θα είναι ο Δημήτρης ο Βρετέας, ένα νέο παιδί έτσι εδώ και στα δρόμενα τα μουσικά της πόλης, στο Μπουζούκι. Και στο πιάνο και στο ακορντεόν θα είναι ο Πέτρος ο Κατσούλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζεις μετά, έχουμε κάτι άλλο σε σκαριά ή ακόμα...
1: Προς το παρόν, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε και πριν, επειδή είναι μικρό το χρονικό διάστημα των διακοπών μέχρι να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, θα ξεκουραστούμε κάποιες ημερούλες.
0: Θα παίξεις όπου τυχεροί σε πετύχουν σε ωραίες στιγμές.
1: Σε κάποιες στιγμές έτσι. Σίγουρα είναι και κάποια σχέδια τα οποία προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα, για το φθινόπωρο, για το χειμώνα. Καλά, δεν το συζητώ, το επόμενο καλοκαίρι ουσιαστικά θα υπάρχει και μεγαλύτερη καλλιτεχνική δράση έτσι, με περισσότερες εκδηλώσεις. Σίγουρα φέτος ήταν μια επιλογή να είναι κάποια πράγματα έτσι κάπως, αν δεν θα έλεγα, μετρημένα, για να έχουμε και τη δυνατότητα ξεκούρασης από όλο το χειμώνα έτσι, από την σχολική σεζόν.
0: Ωραία. Πριν σε χαιρετήσουμε, θα μας παίξεις κάτι ακόμα?
1: Ναι.
0: Από αυτά που πρόκειται να ακούσουν σήμερα στην αυλή της Γεωργίτσας. Οι τυχεροί και όσοι ακόμα πιο τυχεροί βρεθούν και στη Νέα Επίδαυρο εκεί την προσεχή Πέμπτη.
1: Ωραία.

Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε γιατί νομίζω μας έβαλες με τον καλύτερο τρόπο έτσι στον Αύγουστο. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή, αυτό το καλοκαιρινό πρωινό εδώ στην εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή επιτυχία. Είπαμε απόψε στις 8 η ώρα στην αυλή της Γεωργίτσας στην Καρδαμίλη. Όσοι ακροατές βρίσκετε εκεί στη γύρω περιοχή θα έχετε μια υπέροχη, αυτό το πήρατε νομίζω μια πρώτη γεύση από τον Παναγιώτο Καραγιώργη και την παρέα του εκεί, την όλη ομάδα Μουσική και Λόγος είναι οι παραστάσεις με αφιερωμένες αγάπη και έρωτα. Έτσι, επιτάσσει ο Αύγουστος, έτσι, αυτό η αλήθεια είναι. Και εμείς με αυτό το κλίμα αγαπητοί ακροατές κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζουλής και ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Χατζάκης και ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος στη ρυθμίση του ήχου. Και θα συνεχίσουμε έτσι και με ένα ακόμα πιο ερωτικό τραγούδι από τον Νίκο Παπάζολου, συνυφασμένο νομίζω με τον Αύγουστο. Πριν περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να δούμε τι γίνεται και με την μεγάλη φωτιά στην Αττική. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα και έναν πολύ όμορφο Αύγουστο. Καλή σας μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Από καρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. Από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Με βασικά αιτήματα να σταματήσει η εγκατάλειψη του μοναδικού φυσικού μνημείου του Πολυλίμνιου και να αναλάβουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Μεσίνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου τις ευθύνες τους, προκειμένου να ξαναγίνει προσβάσιμος και ασφαλής ο χώρος, κάτοικοι από τη Χαραυγή και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες στο χωριό με πρωτοβουλία των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων Χαραυγής και Καζάρμας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν συμβολικά το δρόμο που οδηγεί στο χωριό. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Χαραυγής, Τάσος Γραμματικόπουλος, εδώ και περίπου 30 χρόνια έγιναν έργα προσβασιμότητα στο Πολυλίμνιο, στην αρχή από τον πρώην Δήμο Βουβράδος και ακολούθως από τον σημερινό Δήμο Μεσίνης, ο οποίος επίσης ασφαλτόστρωσε το δρόμο, έφτιαξε και αναψυκτήριο για τους επισκέπτες, όμως μετά το φοβερό δυστύχημα του 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα από την Πάτρα σκοτώθηκε από βράχο που έπεσε πάνω της, όλα εγκαταλείφθηκαν. Από τότε, όπως είπε ο κ. Γραμματικόπουλος, όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και τα πάντα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Να σημειωθεί πως η μακροχρόνια εγκατάλειψη του Πολυλίμνιου και οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα έχουν καταστήσει τη διαδρομή σχεδόν αδύνατη ή υψηλού κινδύνου σε όσους αποφασίζουν να τη διανύσουν λόγω της καταστροφής των υποδομών αλλά και των γεφυριών που υπήρχαν. Ένας 70χρονος αγρότης συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο νεοχώρι της Ιθώμης στο Δήμο Ιχαλίας, στη θέση Χάρμα. Ο 70χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας και αφέθηκε ελεύθερος αφού του υπευλήθη το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Την αντίθεσή της στην σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με αποφασιστικές αρμοδιότητες εκφράζει η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ολιγομελείς επιτροπές υποβαθμίζει τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της περιφέρειας. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η παράταξη του πρώην Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη κάνει λόγο για μητσοτακισμό, αναφέρει ότι η σύσταση της νέας επιτροπής αποτελεί πολιτική επιλογή της Περιφερειακής Αρχής και όχι υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία και υποστηρίζει πως το επιχείρημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών δεν ευσταθεί. Προβλήματα στην υδροδότηση και προσωρινές διακοπές νερού σε πολλές περιοχές του Δήμου Τριφυλίας. Ανακοίνωση για σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τριφυλίας, καθώς θα τεθούν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ίδρυυσης. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει σταδιακά μετά την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΤ. Στη σύλληψη ενός 46χρονου στον Ευαγγελισμό του Δήμου Πύλου Νέστορος προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Επίτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε αγρόκτημα του συλληφθέντος, όπου εντόπισαν 5 δενδρίλια κάναβης. Σε κοντινό ελαιοπερίβολο βρέθηκαν ακόμα 9 δενδρίλια ύψους έως 1,5 μέτρο. Η έρευνα συνεχίστηκε στο σπίτι του 46χρονου, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας κατασχέθηκαν 336 γραμμάρια κάναβης και 2 ναρκωτικά δισκία. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά της Καρδαμίλη στον Μεσσηνιακό κόλπο με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η παρουσία της Καλαμάτας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας για την προετοιμασία της εν ώψη της μεγάλης επιστροφής της στην Super League ολοκληρώθηκε με τον τελευταίο της φιλικό αγώνα το Σάββατο. Η Μαύρη Θύελλα επικράτησε με 1-0 τη Τζιλάνη από το Κόσοβο με γκολ του Βάργκας στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι αυτού του μέρους της προετοιμασίας. Η τοπική μας ομάδα επιστρέφει πλέον στη βάση της και προετοιμάζεται αρχικά για το τουρνουά του Βόλου που θα γίνει από τις 10 έως τις 12 Αυγούστου και έπειτα για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανετολικό για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε και 2 ακόμα μεταγραφές. Το επιθετικό Ηλία Χατζηθεοδωρίδη επί σειρά ετών στις ακαδημίες της Arsenal και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα της Μπέρετφορντ και της Τσέλτεναμ. Ακολούθησε μια τετραετία στον Παναθηναϊκό, 2 σεζόν στον Πανετολικό και άλλες τόσες με τη φανέλα του Όφη. Επίσης νέα μεταγραφή αυτή του γαλλοϊβεριανού στόπερ Αξελ Γκεσάν που έρχεται από την Πάφο της Κύπρου ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας K18. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Λαδά μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια. Έθριο καιρό με μεταβλητούς, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου να μένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή προβλέπει ΕΜΗ και αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας που νομιά. Για 95 παραγωγές, 100 προκρατήσεις. All of Greece, one culture.
5: Σαχμάτ, βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι...
6: ...κότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα...
5: ...συνέστηση, γεωπαιδείας και αθλητισμού, συμπεριληπτικό πρόγραμμα, Σαχμάτ.

αγοράζοντας ένα ζώο παράνομους εκτροφής. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν

0: Να ζουν παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξίων. Παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Ενισχύουμε την οικοσχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητα.
2: Πούτε στους 107,2.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

Είδα σκεφτούς, είδα σεμνούς, είδα τρελούς. Είδα και εκείνους που ζαλίζονται σαν τρέξουν. Κι όταν ξεμπέρδεψα επιτέλους από αυτούς, ήταν ανίκανοι να μου το συγχωρέσουν. Είδα μεγάλους με χαμόγελα πλατιά, που πάνω σε αδιανή καρέκλα σφινωθήκαν. Κι όταν τελείωσα επιτέλους από αυτά.

Αφήσα πίσω στυρωμένες αγκαλιές, αφήσα πίσω λερωμένες χειραψίες και ρίξα μέσα στην καρδιά μου πιστολιές. Να μην μπορούν να με σκοτώσουν υποψίες. Αφήσα πίσω τον καθρέφτη τον παλιό που με ξεγύμνωνε και έδειχνε με ύφος πως πίσω απ' όλα ήμουν ύποπτος εγώ. Και τα ρίχνα στην αντανάγλαση.

0: drift with all the wedding chapels and the neon signs. She said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν αποβαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές πτήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σας υποδεχόμαστε άματη επιστροφή μου με φελισιτά, Γιώργη Γαλανέ. Φελισιτά, ευτυχία, χαρά. Αυτό δεν σημαίνει στα ιταλικά. Ευτυχία, φελισιτά, ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, εμείς τώρα επιστρέψαμε. Δεν λέμε, ξέρετε, εντάξει, καλό χειμώνα αυτή τη λέξη που δεν θέλουμε ούτε να την ακούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας όλος ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά για να πάτε διακοπές, να πάμε και εμείς πάλι κάπου, θα δούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου για να μπούμε σε ρυθμούς αθλητικούς, σε ρυθμούς που σας είχαμε αφήσει πριν με τις προετοιμασίες των ομάδων που συνεχίζονται βέβαια, και όλα τα παιχνίδια και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Μαρία Ντάντουλη, σταθερά εδώ απέναντί μου η Μαρία. Πότε θα σε χάσουμε, Μαρία, θα μας φύγεις. Γεώργιος Γαλανός, εννοείται, με φελισιτά μας ξεκίνησε. Ευτυχία, είναι ευτυχισμένος ο Γιώργος. Επειδή γύρισα, Γιώργο, ή επειδή γύρισα, λέγε. Δεν σε βλέπω χαρούμενο, δεν ξέρω. Κάτι σε προβληματίζει. Και όπως είπα, είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει επέστρεψε και θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά. Αναλυτικά την ενημέρωσή σας. Μία εκπομπή που, όπως σας αφήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Ακούγεται ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας. Θα πούμε και στην ΕΤ Καλαμάτας τα δικά μας εκεί με τους συναδέλφους που βγαίνουμε ζωντανά στην ΕΤ Καλαμάτας, και οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Κατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι στην κονσόλα και μας βγάζει στον αέρα. Πάντως, να πούμε την καλημέρα μας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα και στους συναδέλφους όλους στην ΕΤ Καλαμάτας, στους 107,2 και 104,4 για την ΕΤ Καλαμάτας, όπου μας ακούτε και εκεί ζωντανά, ενώ για εμάς εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη στους 101,5 στα FM, σταθερά η συχνότητά μας.

Έχουμε νέα με αστέρα άκτορ που έχει επιστρέψει αργά. Ξημερώματα επέστρεψε Δευτέρας, Κυριακή ήταν η επιστροφή. Σήμερα Δευτέρα τα ξημερώματα επέστρεψε η αποστολή. Υπάρχει διήμερο ρεπό, εννοείται. Θα πούμε τι είδαμε, τι αποκομίσαμε από τα φιλικά, τι συμπέρασμα μπορεί να έχουμε βγάλει και εμείς έστω και από μακριά. Πλέον θα δούμε και πώς μπαίνει στην τελική ευθεία, γιατί σιγά σιγά μπαίνει τελική ευθεία για παιχνίδι κυπέλου με Λεβαδιακό και μετά για έναρξη πρωταθλήματος στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, η πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, και θα σας πούμε και για φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Η πληροφορία δική μας, και θα παίξει φιλικό παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας, άμα τη επιστροφή του και βρίσκεται στην Ελλάδα και την Τρίπολη όλη η αποστολή και οι ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι του επιτελείου. Έχουμε όμως και νέα για τη Μαύρη Θύελλα που είναι στην Καλαμάτα ήδη. Επέστρεψε τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας, πιο κοντινό το ταξίδι. Το Μπάνσκο είναι στη Βουλγαρία. Εκεί ανακοίνωσε και δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Έφτασε στους 16 παίκτες που έχει αποκτήσει η Μαύρη Θύελλα, που θα παίξει εδώ στην Τρίπολη, έτσι, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα δούμε αν θα παίξει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό εδώ. Αυτό δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, γιατί έχει κληρωθεί στο κύπελο με τον Πανετολικό η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, και γηπεδούχος και νοκάουτ το μάτς, και έχει αποκλείσει έτσι κι αλλιώς τον Πανετολικό. Ήταν και στην πιο κάτω κατηγορία και τον απέκλεισε τον Πανετολικό στα πέναλτι, και με Νίκο Αναστόπουλο στον πάγκο μάλιστα. Θα πούμε ποιους παίκτες πήρε οι τελευταίες δύο μεταγραφές. Θα δούμε τι άλλο έχει η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, όπως και ο Αστέρας. Θα σας ενημερώσουμε για τα παιχνίδια του κυπέλου της δεύτερης φάσης, αφού υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι για την πρώτη φάση. Θα δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες μας την εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, και έχουμε και Παναθηναϊκό, έχουμε και ΠΑΟΚ και έχουμε και κληρώσεις σήμερα. Παρότι δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια, θα μάθουν τους αντιπάλους τους αν περάσουν. Στη 1 η ώρα για το Champions League, στις 2 η ώρα για το Europa και στις 3 για το Conference. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά όλα αυτά, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, το ξαναλέω, του 2026.

Το γιο μας λέει ότι για σήμερα 3 Αυγούστου εορτάζει ο Ολύμπιος η Σαλόμικη Σαλώμα, αφού είναι Αγίου Ολύμπιου μάρτυρος του Επάρχου και Αγία Σαλόμης Μυροφόρου. Εορτάζουν σήμερα λοιπόν 3 Αυγούστου, είναι Δευτέρα.

Και θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας με Αστέρα Άκτορ που έφτασε τις 14 μεταγραφές με τις δύο τελευταίες του Παπακανέλου και του Μπρόρσον. 14 παίκτες έχει αποκτήσει, άρα μαζί με τους ήδη υπάρχοντες είναι μια ομάδα που θέλει χρόνο για να καταφέρει να δέσει, όπως λέμε, και να βγάλει πράγματα που ζητάνε οι προπονητές και συγκεκριμένα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, παρότι όπως δήλωσε είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τα φιλικά στην Ολλανδία και από αυτά που έδειξαν οι παίκτες του στα 4 φιλικά, που από εκεί είχε μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες. Τελευταίο παιχνίδι με την Τεχάνκ, ομάδα που ανέβηκε από τη Β' κατηγορία και θα παίξει στην πρώτη της Ολλανδίας, η Τεχάνκ, στη Χάγη η ομάδα αυτή. Δεν είναι όμως κάποια τυχαία ομάδα, είναι από το 1905 η ίδρυσή της, έχει ιστορία. Και εκεί ο Αστέρας στο τελευταίο φιλικό, παρότι δεν μπήκε γκολ, έδειξε ότι όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες αρχίζει και λύνεται σαν ομάδα. Είδαμε για 65-70 λεπτά να κρατάει την ίδια δεκάδα και να μπαίνουν στο τελευταίο 20 λεπτό παίκτες που δεν ξέρω αν είναι αναπληρωματική, βασική, τι γίνεται, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έδειξαν οι παίκτες ότι είχαν φρεσκάδα, είχαν όρεξη και γκολ να πετύχουν και να βάλουν δύσκολα και να κρατήσουν την μπάλα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, παρότι η De Hang την εβδομάδα που ξεκινάει, αυτή που έχουμε μπροστά μας και είναι σήμερα Δευτέρα μέχρι και το τέλος της, στο τέλος της εβδομάδας θα παίξει το επίσημο παιχνίδι της και μάλιστα είναι έτοιμη για να μπει στο πρωτάθλημα άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, για την De Hang μιλάμε. Πλέον υπάρχει ξεκούραση διήμερο ρεπό, αφού σίγουρα η επιβάρυνση δύο εβδομάδων στην Ολλανδία με προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια. Θα παίξει ένα φιλικό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ πριν από το μάτς που είναι επίσημο και είναι για το κύπελο. Το παιχνίδι αυτό είναι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, εκεί όπου θα γίνει το κύπελο Ελλάδας για τη δεύτερη του φάση, και τα μάτς όλα είναι νοκάουτ της δεύτερης φάσης, θα τα πούμε αναλυτικά. Το παιχνίδι που θα δώσει, έχουμε την πληροφορία ότι μάλλον θα είναι την Παρασκευή και θα είναι με ομάδα της Πελοποννήσου εδώ, όχι Καλαμάτα. Θα είναι ομάδα Β' κατηγορίας, θα σας πω στη συνέχεια γιατί το τσεκάρω λίγο. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ την Παρασκευή 7 Αυγούστου και μάλλον θα είναι με την ομάδα του Πύργου, την νεοφάτουσα ομάδα του Πύργου που έπαιξε και με τον Αστέρα Β' και νίκησε με 1-0 στον Πύργο ο ΠΑΣ Πύργος. Θα δούμε και για τη Β' ομάδα πως παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως υπάρχει το διήμερο ρεπό, δηλαδή θα επιστρέψουν την Τετάρτη οι παίκτες και όλο το staff στη συνέχεια της προετοιμασίας. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το φιλικό και θα δούμε μετά αν υπάρχει ρεπό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια προπόνηση Σάββατο και ρεπό και από Δευτέρα πάλι, για να δούμε και την τελική ευθεία με προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, όπου από 17 μέχρι 19 Αυγούστου θα διεξαχθεί το κύπελο. Δεν έχει βγει ακόμα η μέρα που θα γίνει το μάτς στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό και βέβαια περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς που θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, έτσι έχει οριστεί, αφού την εβδομάδα εκείνη θα έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα παίξουν για το κύπελο οι ομάδες της Super League 1 και 22 και 23, Σάββατο και Κυριακή, θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανετολικό στο Αγρίνιο 23 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή.

Η ομάδα του Πύργου λοιπόν θα είναι ο αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ. Δεν είναι επίσημο, έτσι δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα η ΠΑΕ. Έχουμε αυτή την πληροφορία, σας τη μεταφέρουμε και είναι και αποκλειστική μάλιστα. Νομίζω θα βγει κάποια στιγμή η ανακοίνωση σήμερα για το φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Πύργου, την νεοφώτιστη της Super League 2, που έπαιξε βέβαια ο Πύργος με τον Αστέρα Β. Και αυτό το μάτς που έγινε, είχαμε τον Πύργο να νικάει με 1-0 και τον Αστέρα Β να ξεκινάει με τον Νικοπολίδη τερματοφύλακα, τον Γιάννη Νικοπολίδη, το γιο του Αντώνη, ναι, έχει έρθει στον Αστέρα Άκτορ Γιώργο, Γρομιτσάρη, Χατζικυριάκο, Πομόνη και Σπυράκο. Ένας πολύ γρήγορος παίκτης ο Σπυράκος, από ό,τι έχω δει και στην Καλαμάτα που ήταν, και εκεί παίζει θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ Β. Μπουλούλης, Καλόγυρος, Γκόμες, Φρίμπονγκ, Κόλα και Σιμόνι ήταν η εντεκάδα η βασική, και έπαιξαν βέβαια και οι υπόλοιποι που ήταν στον πάγκο και χρησιμοποιήθηκαν: Αρχοντακάκης, Κότσαρης, Μπάσδας, Ρουμελιώτης, Κάλα, Σαβούρδος, Σινολάκης, Ντερβίση, Καλατζή, Κολυμάτσης, Μεταξάς, Κατσογιάννης και Γκοντζάλες ήταν οι παίκτες που έπαιξαν σαν αλλαγή στο φιλικό παιχνίδι και την ήττα του Αστέρα Β από τον Πύργο.

Θα συνοψίσουμε λίγο από αυτά που είδαμε στο κομμάτι των φιλικών της προετοιμασίας στην Ολλανδία μέσω του καναλιού στο YouTube του Αστέρα. Είδαμε ζωντανά όλα τα φιλικά και τα τέσσερα, και μάλιστα ενημερώναμε και για την Eraspor τι γίνεται και την εξέλιξη των παιχνιδιών μέσω της Eraspor. Ο Αστέρας εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει έτσι και γενικά και πριν έρθει στον Αστέρα. Ο κεντρικός αμυντικός που έχει πάρει, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, φανταστικός παίκτης. Νομίζω, Μαρία, το συζητάγαμε αυτό και σου είπα είναι η κορυφαία μεταγραφή για μένα. Το έδειξε και Μπράκτος, δεσπόζει στην άμυνα, δεσπόζει και αμυντικά είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Κατεβάζει και την μπάλα, είναι καλός και βάζει και γκολ μπροστά. Νομίζω ο Τζόρνταν Σίλβα είναι λίρα 100 που λέμε. Ήρθε από τη Τλακτσάλα, ομάδα του Μεξικού που έπαιζε εκεί στην Τλακτσάλα. Είχε φύγει από τον Όφι, για μια χρονιά έπαιξε στη χώρα του πάλι, αλλά εμείς το θυμόμαστε και από τον Όφι ότι έκανε τη διαφορά. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες είναι λίρα 100. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Ενώ στη μεταγραφή του, να τον πάρεις έτσι, λάθος μέσα στο παιχνίδι, σίγουρα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παίκτη, δεν το συζητάμε. Η άποψή μου είναι αυτή και θα δούμε τι θα αποδειχθεί στο παιχνίδι και στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής στα φιλικά, εγώ είδα ότι κάνει διαφορά ο συγκεκριμένος παίκτης. Ήρθε ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός επιθετικός, αυτόν δεν έχω άποψη, τον είδαμε λίγο, δεν μου έδειξε κάτι. Ο Γιάννης Κιντέρσος, ένα παιδί από τον ΠΑΟΚ. Και αυτός έκανε αισθητή την παρουσία του, είναι δυναμικός. Τώρα να πούμε για τον Κότσερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, το ξέρουμε όλοι πως είναι και τι μπορεί να προσφέρει. Ο Ρικαρντίνιο θέλει νομίζω ακόμα έτσι προσαρμογή, δεν είδα κάτι να μου βγάλει έτσι κάτι εντυπωσιακό, ότι έχεις ένα επιθετικό από τη Βραζιλία που είναι 25 χρονών και μπορεί να είσαι σίγουρος στα σκοράρι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ο Μακέντα είναι κλάσης καλύτερος από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Σας λέω κάποια πράγματα δικά μου, δεν έχει σημασία, είναι δικά μου συμπεράσματα τηλεοπτικά και από το YouTube, χωρίς να έχω παρουσία εκεί στην Ολλανδία ή να είμαι δίπλα ή να έχω δει διαζώσεις. Όταν δω διαζώσεις και έχω άποψη, τότε θα ίσως αλλάξω και από αυτά που λέω τώρα εδώ, γιατί μπορεί και σε μια προπόνηση να δω κάποια πράγματα και να καταλάβω. Μου άρεσε και ο Χρυσόπουλος σαν αριστερό στόπερ, και επειδή είναι και νεαρός στα 23 του χρόνια και έχει και αίσθηση στα επιθετικά, έχει και δύο δοκάρια ο συγκεκριμένος. Βγαίνει και πολύ καλά στα επιθετικά, στις στατικές φάσεις. Άρα και από αυτόν περιμένουμε να δούμε πολλά πράγματα, όπως και ο Μπρόνσον που δεν τον είδαμε πολύ, τον Σουηδό που αποκτήθηκε μαζί με τον Αντώνη Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος είναι ένας παίκτης φανταστικός όσο αφορά την τεχνική, και θέλω να δω πως θα χρησιμοποιηθεί στην ομάδα. Η γνώμη μου εμένα είναι εξαιρετική για το συγκεκριμένο. Πάνω κάτω βλέπω ότι οι μεταγραφές είναι ψαγμένες, είναι καλές και φαίνεται ότι μπορεί ο κάθε παίκτης να βοηθήσει στο κομμάτι και στη θέση που έχει αποκτηθεί. Αν αυτό δέσει όλο μαζί και καταφέρει ο Αστέρας να φτιάξει ένα σύνολο, γιατί πέρα από τις μεταγραφές μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας κορμός που είναι ήδη παίκτες φτασμένοι και εξαιρετικοί στην ομάδα του Αστέρα. Άρα όλο αυτό πρέπει να το έχεις σαν εικόνα και οδηγό για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας πούμε ο Χουλιάν Τσίκο, ο Ισπανός που τον είχαμε δει που είχε βάλει ένα φοβερό γκολ και μετά τραυματίστηκε, επέστρεψε, είναι κανονικά στις αποστολές, είναι στις προπονήσεις, έπαιξε και σε φιλικό, άρα είναι μια καινούρια μεταγραφή ουσιαστικά. Ήρθε το Γενάρη από την Λεγκανές. Έδειξε κάποια πράγματα, ότι είναι, έχει αρχοντικό στυλ, έχει καλά πόδια, έχει στατικές φάσεις εξαιρετικές, όμως δεν προλάβαμε να το δούμε πολύ και για το λόγο αυτό τον κράτησε ο Αστέρας, γιατί είδε την ποιότητα του παίκτη, και νομίζω θα θεωρηθεί και θα είναι μια καινούρια μεταγραφή. Ο Έντεν Γκοζάλεθ δεν το συζητάμε, ότι βγάζει μάτια και στα φιλικά και τρέχει ασταμάτητα, κάτι που έκανε και στα play out, λέω για τους παίκτες που ήταν ήδη στον Αστέρα. Για τον Μπαρτόλο δεν το συζητάμε, είναι παίκτης κλειδί. Αν δεν παίζει ο
Ο Μπαρτόλο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον Αστέρα. Χάνει πάρα πολύ, χάνει μεγάλο ποσοστό της δυναμικής του και της τελικής προσπάθειας στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μακέντα είναι γνωστός, είχε ένα θέμα όμως τραυματισμού και πρέπει να τον περιμένουμε. Ο Δελγιανίδης που έλειπε έχει ένα πρόβλημα κι αυτός και θα δούμε πότε θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Έμεινε εδώ στην Τρίπολη και έκανε θεραπείες. Και ο Κετού, το βλέπω λίγο πεσμένο τον Κετού. Μήπως είναι κουρασμένος από την προετοιμασία στα φιλικά, δηλαδή δεν έβγαλε αυτή τη φρεσκάδα που έβγαζε στα παιχνίδια. Όμως δεν βιαζόμαστε, τον ξέρουμε αυτό τον παίκτη. Δεν χρειάζεται να. Μήπως είναι κουρασμένος από την προετοιμασία στα φιλικά, δηλαδή δεν έβγαλε αυτή τη φρεσκάδα που έβγαζε στα παιχνίδια. Όμως δεν βιαζόμαστε, τον ξέρουμε αυτό τον παίκτη.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Έχουμε επιστρέψει γενικά, έτσι. Μην μπερδευόσαστε, ακούτε ζωντανά την αθλητική εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Ξέρω αν σας λείψαμε, αλλά εδώ είμαστε τώρα. Και θα πάμε σε ρί, δεν κόβουμε πάλι. Δεν θα πουσιάσουμε εκτός και μία-δύο μέρες. Μία, κάπου μέσα στις εβδομάδες μπορεί να λείψουμε κι εμείς πάλι. Θα είμαστε παρέα συνέχεια, γιατί αρχίζει η αγωνία.

αγωνιστική δράση. Και όταν αρχίζει η αγωνιστική δράση, πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, διαβασμένοι για να μεταφέρουμε πράγματα σε εσάς. Και εξειδικευμένοι με Μαρία Ντάντουλη, που έχει αναπτύξει τόσο πολύ τις γνώσεις της, που και εγώ φοβάμαι κάποιες φορές όταν είμαστε μαζί σε μεταδόσεις. Δηλαδή μου λέει κάποια πράγματα που τα εκμεταλλεύομαι εγώ σε εισαγωγικά και τα λέω για δικά μου, ξέρετε. Φοβερά πράγματα. Γιατί λέω ψέματα? Δεν λέω ψέματα. Έχεις πετάξει κάποιες ατάκες που είναι σημαντικές. Μου λέει η Μαρία ότι λέω ψέματα, για να σας λέω και να μεταφέρω και τι λέμε μεταξύ μας. Όχι, αλήθεια λέω. Εγώ πιάνω και το παραμικρό όταν θα πει κάτι και βγάζω κάτι και από το παραμικρό που λέμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν παρέα μέχρι και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και πλέον μπαίνουμε σε ροή κανονικών αγώνων. Έχουμε κύπελο αρχικά, έχουμε φιλικά παιχνίδια και ανακεφαλαιώνω για Αστέρα Άκτορ. Διήμερο ρεπό, επέστρεψε η ομάδα σήμερα και αύριο ξεκουράζεται, σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Τετάρτη επιστρέφει στις προπονήσεις και Παρασκευή περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, το ξαναλέω, από την ΠΑΕ Αστέρα για φιλικό παιχνίδι που θα δώσει εδώ στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης και θα είναι η πρώτη παρουσία, εμφάνιση της νέας ομάδας, του νέου Αστέρα, έτσι όπως χτίστηκε και χτίζεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή, έχουν γίνει 14, αν υπάρξει κάτι ή χρειαστεί κάτι θα παρθεί νομίζω, θα δούμε, γιατί υπάρχει όρεξη για μεταγραφική κίνηση ακόμα αν χρειαστεί. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό βλέπω βάσει των κινήσεων που έχουν γίνει. Αν δεν χρειαστεί όμως, θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες και θα προσπαθήσει να πετύχει τους φετινούς στόχους. Ανακεφαλαιώνουμε και λέμε υπάρχει παιχνίδι κυπέλου, εκτός το φιλικό που θα γίνει την Παρασκευή με τον Πύργο λογικά το βραδάκι εκεί προς το απόγευμα 7-8 η ώρα, κάπου εκεί θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, το ξαναλέω. Έχουμε την πρώτη υποχρέωση επίσημη του Αστέρα και είναι για το κύπελο με τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει 17 Δευτέρα, 18 Τρίτη ή 19 Τετάρτη η αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, γιατί πρέπει να γίνει λογικά την ίδια μέρα με το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πανετολικός και ο Αστέρας παίζουν την πρώτη αγωνιστική και είναι Κυριακή το παιχνίδι. Άρα αν παίξει Τετάρτη ας πούμε ο Αστέρας με την Λιβαδιά, με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, θα παίξει Τετάρτη και η Καλαμάτα εδώ μάλλον στην Τρίπολη με τον Πανετολικό. Αν παίξει Τρίτη θα γίνει Τρίτη και το άλλο παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και έτσι είναι το σωστό και το λογικό. Δεν μπορεί να έχει κάποιος κάποια μέρα παραπάνω ξεκούραση και το διάστημα κιόλας που είναι από προετοιμασία, που είναι καινούργιες οι ομάδες. Θα αρχίσουμε τις γκρίνιες νωρίς. Έτσι καταλαβαίνω. Για να το δούμε όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και η πρώτη μετά επίσημη υποχρέωση μέσα στην ίδια εβδομάδα για το πρωτάθλημα ξεκινάει στο Αγρίνιο, το υπενθυμίζουμε και το λέμε, με τον Πανετολικό στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι. 9.30 ώρα θα ξεκινήσει το μάτς στο Αγρίνιο, το Πανετολικός Αστέρας Κυριακή, ενώ θα πούμε και για την Καλαμάτα που παίζει Σάββατο την προηγούμενη μέρα για το πρωτάθλημα και παίζει και κύπελο βέβαια με τον Πανετολικό όπως σας είπαμε. Θα τα πούμε όμως αυτά τώρα στα νέα της Καλαμάτας, όπου θα πάμε για να μεταφέρουμε στους ακροατές μας και σίγουρα και στη Μεσσηνία και την Καλαμάτα τα νέα της Μαύρης Θύελλας.

Μαύρη Θύελλα που επέστρεψε και αυτή και είναι στη βάση της στην Καλαμάτα για να συνεχίσει εκεί την προετοιμασία. Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την κούραση, την ταλαιπωρία, τα φιλικά, τις προπονήσεις. Τριήμερο ρεπό λοιπόν στην Καλαμάτα για να συνεχίσει μετά από το τριήμερο ρεπό την προετοιμασία της επί μεσηνιακού εδάφους, τα λέμε έτσι όπως λέμε για το εξωτερικό, ολλανδικού, βουλγαρικού κτλ. Έτσι είναι. Πλέον οι προπονήσεις μετά από το τριήμερο ρεπό θα συνεχιστούν στην Καλαμάτα και στα συγκεκριμένα στα Παλιάμπελα, όπου είναι και τα γήπεδα, τα βοηθητικά εκεί της Μαύρης Θύελλας και κάνει τις προπονήσεις της. Η Καλαμάτα που εχθές ανακοίνωσε και δύο ακόμη ποδοσφαιριστές και από ό,τι λέει και το στατιστικό των ποδοσφαιριστών είναι εξαιρετική. 16 παίκτες έφτασε η Καλαμάτα που έχουν πάρθει και είναι μεταγραφές με τους δύο που ανακοίνωσε χθες. Οι δύο τελευταίοι παίκτες είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, οι στάζεις δεν χρειάζονται, αριστερός μπακ, 28 ετών, ήταν στον Όφι, στον Παναθηναϊκό, είχε κατακτήσει κύπελο και με τον Όφι αλλά και με τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία του Χατζηθεοδωρίδη, ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις και πιο μέσα να πω και σαν χαφ. Και εκτός του Χατζηθεοδωρίδη απέκτησε και έναν στόπερ, σας το είχαμε πει στην Ερασπόρε, ουσιαστικά το είχαμε πει ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει έναν στόπερ που έπαιζε στην Πάφο, με γαλλική έτσι καταγωγή και διαβατήριο, είναι ο Αξέλ Γκεσάν, είναι 21 ετών, αριστεροπόδαρο στόπερ και αυτός ανακοινώθηκε επίσημα από την Μαύρη Θύελλα και έγινε ο 16ος παίκτης που απέκτησε. Θυμίζουμε, η Καλαμάτα έχει αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκες για ένα χρόνο, έχει αγοράσει και έχει αποκτήσει τον Σίγκουρσον, τον Ισλανδό από τη Μάλμε, έχει αποκτήσει τον Γκένεθ Βάργκας όπου ήρθε δανεικός από τη Χάρτς, ο Μπολιβάρ από τη Βενεζουέλα που ήταν στην Αλμπαθέτε, ο Πινέιρο από την Εστουντιάντες, είναι Αργεντινός ο Πινέιρο, ο Χάμζα από τον Ολυμπιακό Β', είναι με ελληνική υπηκότητα ο Χάμζα, ο Καρεάσο είναι Κολομβιανός και ήταν στη Σέρφ Τιράσπολ, ο Βασίλεβιτς ο Σέρβος, goalkeeper από ομάδα της Σερβίας, την Μάτις, έχει αποκτήσει τον Διαρά που έπαιζε σε ομάδα του εξωτερικού της Ερέγγ, ο Διαρά που έχει και ένα πρόβλημα τραυματισμού, είναι Σενεγαλέζος βέβαια ο Διαρά και είχε ένα τραυματισμό όπως και ο Σίγκουρσον ο Ισλανδός, ο Φρίμπονγκ και αυτός έχει αποκτηθεί ελεύθερος από τη Μαύρη Θύελλα, ο Φρίμπονγκ που είναι Γκανέζος. Το Φρίμπονγκ είναι στην Γκάνα σαν τον Παπαδόπουλο, να ξέρετε, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες με το επίθετο αυτό. Ο Γκίνης, θερματοφύλακας από την Ελλάς Σύρου, ο Άλεξ Πέρεθ, ένας Ισπανός αριστερός μπακ 20χρονος από την Μπέτις Β', ο Χούλιο Αλόνσο, όχι αριστερός μπακ, στόπερ είναι ο Πέρεθ και, και μπακ αριστερός είναι ο Χούλιο Αλόνσο από την Ουέσκα. Και όπως είπαμε και οι δύο τελευταίοι που αποκτήθηκαν, ο Χατζηθεοδωρίδης και ο Γκεσάν, φτάνει με τους 16 παίκτες για τη Μαύρη Θύελλα και μάλλον θα υπάρξουν και άλλοι. Έχει δηλαδή ένα καινούριο ρόστερ. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε τελειώνοντας τα φιλικά παιχνίδια στη Βουλγαρία και η προετοιμασία εκεί ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα και από αυτά που έβγαλαν οι παίκτες του στα φιλικά παιχνίδια που δουλεύονται στην προπόνηση δηλαδή και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια εξέλιξης των παικτών αυτών που έχει στο ρόστερ της Καλαμάτα. Αυτά είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αυτά περιμένουμε να δούμε και εμείς και στα παιχνίδια που θα δώσει πλέον η Καλαμάτα και θα είναι επίσημα για το μάτς με τον Πανετολικό, για το κύπελο αλλά και για το πρωτάθλημα 22 Αυγούστου εδώ στην Τρίπολη. Αυτό είναι σίγουρο που θα γίνει στην Τρίπολη με τον Άρη, ξεκίνημα με δύσκολο παιχνίδι για την Καλαμάτα εντός έδρας, θεωρητικά δεν είναι στη φυσική έδρα βέβαια της Καλαμάτας στο γήπεδο της παραλίας, αλλά σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα θα υποδεχθεί στην πρώτη αγωνιστική, άμα τη επιστροφή της
στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, γιατί Super League 1 δεν έχει ξαναπαίξει Καλαμάτα. Τώρα θα παίξει, αλφα-εθνική έχει παίξει. Τι που λέγαμε τότε το 2000 ήταν αλφα-εθνική ακόμα. Το 2006-07 έγινε Super League 1 και έχει μείνει και συνεχίζεται ακόμα η Καλαμάτα. Λοιπόν, επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια απέναντι στον Άρη, 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο.

Αφού σας είπαμε και τα νέα της Μαύρης Θύελλας, έτσι αυτά που γνωρίζουμε, τις μεταγραφές, τις δύο τελευταίες κινήσεις, τι έγινε στην προετοιμασία, πώς ήταν τα συμπεράσματα του προπονητή, να δούμε τα παιχνίδια κυπέλου που έχουν κληρωθεί και θα παίξουν οι ελληνικές ομάδες, και μιλάμε για το κύπελο και την δεύτερη φάση, γιατί για την πρώτη φάση θα γίνει μόνο ένα παιχνίδι. Μόνο ένα παιχνίδι, το Τρίκαλα Λάρισα Νόβιμπετ. Η ΑΕΛ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τα Τρίκαλα εκτός έδρας, θεσσαλικό ντέρμπι. Εντάξει, είναι διαφορά κατηγορίας, λογικά η ομάδα που θα προκριθεί θα είναι η ΑΕΛ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και στη δεύτερη φάση, που εδώ μπαίνουμε στα παιχνίδια τα δυνατά, δεύτερη φάση με 11 παιχνίδια που θα διεξαχθούν, και μιλάμε για το Athens Καλλιθέα και το νικητή του Τρίκαλα ΑΕΛ. Λογικά θα είναι η ΑΕΛ, δηλαδή θα παίξουν δύο ομάδες στη Super League 2 αντίπαλες, η Καλλιθέα, η Athens Καλλιθέα με την ΑΕΛ, ο Ηρακλής με το Βόλο. Εδώ έχουμε δύο ομάδες Super League 1. Ο Ηρακλής νεοφώτιστος μάλιστα παίζει και δυνατά φιλικά εχθές 1-1 με την Πάρμα στην Ιταλία, όπου προετοιμάζεται. Κάνει έτσι δυνατή προετοιμασία ο Ηρακλής, έχει πάρει και παίκτες, θα δούμε πως θα παρουσιαστεί. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος, ο Πύργος που θα παίξει φιλικό με τον Αστέρα στο τέλος της εβδομάδας, τώρα την Παρασκευή, εδώ στην Τρίπολη, και θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μεγάλο φαβορί ο Ατρόμητος βέβαια. Τα μάτς είναι νοκάουτ. Όποιος κερδίσει συνεχίζει στο κύπελο. Αν ιτηθείς, τέλος στο κύπελο. Πολύ νωρίς. Βγαίνεις έξω. Αν δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια, δεν έχει παράταση. Πάμε στα πέναλτι απευθείας. Δεν υπάρχει παράταση. Πέναλτι απευθείας για την δεύτερη φάση. Μιλάμε του κυπέλου και στο πρώτο παιχνίδι βέβαια, που θα γίνει ένα μόνο για την πρώτη φάση, στο ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ, και εκεί δεν έχει παράταση, θα πάει στα πέναλτι το παιχνίδι. Ζάκυνθος Κηφισιά, η νεοφώτιστη στη Super League 2 Ζάκυνθος, με κινήσεις αρκετές μεταγραφικά και δυνατές από ό,τι βλέπω, θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Εντάξει, η Κηφισιά είναι το φαβορί εννοείται. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Εδώ ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στην αναγέννηση Καρδίτσας, που δεν είναι η περσινή αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει προβλήματα στα διοικητικά της και μάλλον θα είναι ένα εύκολο έργο για τον Άρη. Ελασσίρου Μαρκό. Εδώ έχουμε τη Μαρκό. Η Μαρκό ποιον πήρε παίκτη, Γιώργο, ξέρεις? Τον Ελ Αραμπί. Τον Ελ Αραμπί τον πήρε η Μαρκό. Η Μαρκό πάει φουλ, ναι. Η Μαρκό πήρε τον Ελ Αραμπί για επιθετικό. Τον ανακοίνωσε τώρα, χτες. Ήρθε στο αεροδρόμιο. Φοβερό, δηλαδή έχει γίνει χαμός στο Μαρκόπουλο κάτω. Ο Ελ Αραμπί είναι παίκτης της Μαρκό. Πάει φουλ για άνοδο. Η Super League 2 φέτος θα είναι φοβερή κατηγορία. Που είναι και ένας όμιλος, θα γίνει πολύ, θα γίνει φοβερό πρωτάθλημα. Ελάσσιρου λοιπόν Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, και εδώ οι δύο αυτές ομάδες πάνε για πρωτάθλημα. Και οι δύο. Και η Νίκη Βόλου έχει πάρει. Και ποιο δεν έχει πάρει Νίκη Βόλου? Ο Πανιόνιος εννοείται ότι έχει βλέψεις για να πρωταγωνιστήσει και να πάρει τον τίτλο στη Super League 2. Κοντράονται και στο κύπελο. Νίκη Βόλου Πανιόνιος λοιπόν. Λεβαδιακός Αστέρας. Το είπαμε, νοκάουτ και αυτό το παιχνίδι στη Λεβαδιά. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Ίσως από τις πιο αδύναμες ομάδες Super League 2 και ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ειδικά ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι λίγο στο μετέχνιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές, προσπαθούν να βρουν λύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλαμάτα Πανετολικός, άλλες δύο ομάδες Super League 1 θα κοντραριστούν. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, και αυτό το μάτς, δύο ομάδες Super League 2, θυμίζουμε ο Πανσεραϊκός υποβιβάστηκε από την Super League 1 και θα παίξει Super League 2 απέναντι στον Πανθρακικό για το κύπελο.

Πάμε όμως στα υψηλά κλιμάκια και στο Champions League, όπου έχουμε σήμερα στη μία η ώρα κλήρωση για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League και έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ που διαβάζω εδώ. Πιθανή αντίπαλη λοιπόν της ΑΕΚ που πλέον είναι στους ισχυρούς, γιατί ήταν πολύ τυχερή και ένα αποτέλεσμα που περίμενε και ήταν θαύμα να συμβεί συνέβη, και η ΑΕΚ είναι στις ισχυρές ομάδες και η πιθανή αντίπαλη που θα δούμε στη μία η ώρα ποιος θα βγει από την κληροτίδα είναι η Τσέλιε ή Αραράτ. Αυτοί παίζουν μεταξύ τους, Τσέλιε, Αραράτ, και ο νικητής είναι υποψήφια ομάδα να παίξει με την ΑΕΚ. Καϊράτ η Αλμάτη με Λεύσκη Σόφιας, και αυτό το ζευγάρι ο νικητής μπορεί να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Άρχους Σαμπάχ, Βίκινγκ και Λάσκ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα παίξει στα play-off η ΑΕΚ, και κερδίζοντας στο διπλό παιχνίδι μπαίνει στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι αποτυχία όποια και αν είναι από αυτές τις ομάδες αντίπαλος της ΑΕΚ, αν δεν το καταφέρει να μπει

του Champions League, να την απολαύσουμε το χειμώνα βλέποντας τα παιχνίδια. Τώρα πάμε στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού για τα play-off που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League, και έχουμε τον Ολυμπιακό που θα μπει στην κλήρωση των play-off του Champions League στη 1 η ώρα. Για να δω εδώ. Παίζει αρχικά ο Ολυμπιακός βέβαια με την Νάιμεγκεν, και στη 1 η ώρα η αντίπαλη θα είναι η Λιόν Σπάρτα Πράγας. Η Μπόντο Γκλίμτ, η Λιόν Σπάρτα Πράγας παίζουν μεταξύ τους, και ο νικητής μπορεί να είναι πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού. Η Μπόντο Γκλίμτ με την Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ, αυτά είναι οι αντίπαλοι που σαν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός πάει στο Europa League's League Phase, όμως έχει την ευκαιρία να αποκλείσει την Nijmegen και μετά να παίξει στα play-off για να μπει και αυτό στο League Phase του Champions League. Ολυμπιακός μπορεί να παίξει Champions League και Ολυμπιακός, να έχουμε δύο ομάδες δηλαδή. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη, ένα γύρο ακόμη εκτός τον τρίτο προκριματικό γύρο, έχει και τα play-off που μετά εκεί σου δίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Να πω και πάλι ότι στη μία η ώρα θα έχουμε την κλήρωση για το Champions League, στις 2 για το Europa League και στις 3 για το Conference. Θέλουμε να είναι και όλες οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν και μέσα στο χειμώνα να βλέπουμε πανδεσία και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και να... και... α, ναι, και ο Όφι, είναι και ο Όφι, που τον ξεχνάμε τον Όφι, αλλά και ο Όφι θα μάθει έτσι τον αντίπαλό του για το, για το Europa League όπου συμμετάσχει, και αν καταφέρει και περάσει στη League Phase ο Όφι, θα παίξει στο Europa League στη League Phase. Αν δεν το καταφέρει θα παίξει στο Conference, άρα είναι εξασφαλισμένος ο Όφι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι κι αλλιώς. Και θέλουμε να δούμε, και ο ΠΑΟΚ είναι εξασφαλισμένος βέβαια, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο μόνος που είναι εξασφαλισμένος είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να κάνει μόνο νίκες, να αποκλείει τους αντιπάλους για να μπορεί να μπει σε League Phase. Αλλά βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να το καταφέρει, αν και δυσκολεύτηκε με την ομάδα που την πέρασε στο τσακ. Υπάρχουν και τραυματισμοί, εντάξει, ναι, ο Παντελίδης έπαθε σοβαρό τραυματισμό, αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο, μπορεί να το καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά στην επιστροφή μας και στην πρώτη εκπομπή Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Εδώ θα είμαστε τώρα καθημερινά, θα σας ενημερώνουμε, θα σας λέμε τι έχουμε αλλιεύσει, τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, θα μας λέτε και εσείς τίποτα, και θα συνεχίζουμε εδώ τις εκπομπές καθημερινά. Ευχαριστούμε, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam.
1: Bite is a thing most rappers do.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από αέρο στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάνθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς».

0: μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά. Για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

Τα καλοκαίρια, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα έχουν πάψει πλέον να είναι αυτά που είχαμε στην συνείδησή μας επί σειρά ετών όλοι μας. Δηλαδή τι, ξεκούραση, ανεμελιά, φως, θάλασσα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μας αφορά και ως πολίτες, ότι έχουν μετατραπεί σε μία επανερχόμενη φάση, περίοδο, πείτε το όπως θέλετε, φόβου, αγωνίας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα δεν είναι πλέον απλές ατυχείς συγκυρίες, δεν είναι μόνο ακραία φαινόμενα. Δεν μπορούμε όλα να τα φορτώσουμε στην επίκληση της κλιματικής κρίσης. Η ανθρώπινη τραγωδία, η οικολογική καταστροφή, λέει ανθρώπινη τραγωδία, 5 οι νεκροί εδώ. Δεν θα υπολογίσω και τους 2 λίγο νωρίτερα, χρονικά εννοώ, στο Ωραιόκαστρο. Έλεγα λοιπόν ότι η ανθρώπινη τραγωδία και η οικολογική καταστροφή δεν απαιτούν μόνο το να κατανοήσουμε, να συμπονέσουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι προς τα θύματα και τους συνανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη. Απαιτούν μια αυστηρή και μια αυτοκριτική ματιά, φίλες και φίλοι, και για μας, δηλαδή μια αυστηρή κριτική προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και σε εμάς και στις δύο πλευρές, θέλω να πω. Η προστασία της ζωής και της φύσης δεν είναι θέμα απλώς το να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο, αλλά είναι κυριολεκτικά η ύψιστη υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας που οφείλουμε να την σεβαστούμε και να δούμε επίσης και το μέλλον της. Συνέβη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Θα εξακολουθούμε να λέμε αυτές τις ευχές. Μπήκε η εβδομάδα με πάρα πολύ πόνο, με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη για ό,τι παρακολουθούμε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Τα πύρινα μέτωπα είναι εδώ ακόμα στην Δυτική Αττική. Οι εστίες είναι μεγάλες αυτήν την τελευταία ενημέρωση και στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι. Οι ώρες παραμένουν κρίσιμες. Η Αττικοβιωτία, όπως έχετε αντιληφθεί, στο μεγάλο μέρος της έχει καταστροφεί. Αυτήν την ώρα που σας μιλάω, η ενημέρωση είναι ότι 12 νεαρία μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διάφορα σημεία της τεράστιας αυτής περιμέτρου της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικά αεροσκάφη, το είδαμε, αδυνατούν να επιχειρήσουν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Δεν μπορούσαν, εννοώ, λόγω των αναταράξεων ισχυρών από τους ισχυρούς ανέμους. Η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Mega Fire, είναι ο διεθνής όρος. Τον χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε όταν ακούμε τι είναι αυτό. Είναι αυτή, είναι, έχει χαρακτηριστεί μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν τόσο μεγάλη που οι φλόγες σε πολλά σημεία κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα εκτενές πλέγμα αντιπυρικών, σύμφωνα με μια πρώτη αντιπαραβολή των δορυφορικών εικόνων από την πληγήσα περιοχή. Αντιλαμβάνομαι, επειδή όλα αυτά τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη, προφανώς απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν οι ειδικοί να εκτιμήσουν τι ακριβώς συνέβη, να επαναπροσδιορίσουν επιχειρησιακά πλάνα όπου και αν χρειάζεται, να ξαναδούν τι πήγε λάθος, εάν κάτι πήγε λάθος, και βεβαίως φαντάζομαι πως τώρα πια στις μέρες μας τα εργαλεία, τα ακούμε από τους ειδικούς, γιατί εμείς ειδικοί δεν είμαστε, υπάρχουν σε σχέση με την πρόβλεψη μιας πυρκαγιάς, την καιρική πρόγνωση που είναι απαραίτητη
για να μπορέσει να οργανωθεί ένα τέτοιο επιχειρησιακό πλάνο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στον μουσικό λόγο σταθερά η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Γράφετε Earth News Radio 105,8, μπαίνετε μέσα και κάνετε όποιο σχόλιο έχετε να κάνετε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι μια συχνότητα πανελλαδική. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας που τις έχετε, γιατί δυστυχώς αυτή τη φορά είναι η ατικοβιωτία, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, όχι όμως μόνο η Ελλάδα, ανοίγοντας το πλάνο και βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Πολύ πρόσφατες είναι οι πυρκαγιές, οι τρομακτικές πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Λος Άντζελες και στον Καναδά. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, αλλά όλα αυτά δεν είναι αποτελέσματα μόνο της κλιματικής κρίσης, γιατί η κλιματική κρίση πλέον είναι γνωστή σε όσους πρέπει να τη γνωρίζουν, και πρέπει να τη γνωρίζουν οι ασκούντες διοίκηση αλλά και εμείς οι πολίτες. Άρα με βάση αυτό πια το δεδομένο οργανώνουμε τη ζωή μας, και με βάση αυτό το δεδομένο μπορούμε να λειτουργούμε. Το βίντεο, φίλες και φίλοι, των δύο ελικοπτέρων, της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, είναι ένα βίντεο που προσωπικά μπόρεσα να το δω μόνο μία φορά, άλλη φορά δεν μπόρεσα να το δω. Το τίμημα για όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες είναι βαρύ. Έχουμε λοιπόν τους δύο νεκρούς από την επιχείρηση αυτή των ελικοπτέρων. Πάρα πολλοί έχουν πει την άποψή τους για το τι ακριβώς συνέβη, πώς έφτασαν αυτά τα δύο ελικόπτερα να συγκρουστούν. Στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει ορατότητα, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδική. Τι ακριβώς ήταν αυτό που συνέβαλε για να υπάρξει αυτή η τραγωδία? Θα καλωσορίσω λοιπόν αμέσως τώρα τον κύριο Ιωάννη Αναστασάκη, είναι αντιπτέραρχος εναποστρατεία, για να μπορέσει να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη εκεί, εάν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή αν αυτοί που έχουν την ευθύνη για να συντονίζουν την πορεία των

0: Τώρα, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση. Γιατί έλεγα μόλις πριν από λίγο, κύριε Αναστασάκη, παρακολουθώντας κάποιος το βίντεο, βλέπει το βίντεο, λέω τώρα, έτσι, ότι συνθήκες ορατότητας δείχνουν να υπάρχουν. Είναι έτσι, έχουν την ίδια οπτική ευκρίνεια οι πιλότοι των ελικοπτέρων ή εμείς...
1: Όχι, να σας εξηγήσω. Πράγματι, φαίνεται ότι το τοπίο είναι καθαρό, ορίζοντας. Πλην όμως, εάν αυτά τα ελικόπτερα είχαν και άλλες ρήψεις, πολύ πιθανό να είχαν θολώσει κάποια κομμάτια από τα τζάμια, τα κρύσταλλα, και ενώ μεν έχει καθαριστήρες μπροστά, υπάρχουν γωνίες τις οποίες περιορίζεται η ορατότητα λόγω της τάχτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή...
0: Τι σημαίνει? Νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη.
1: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο, που σημαίνει ότι έστρεφε για να πάρει την ευθεία για τη ρήψη. Γιατί όπως είπαμε, ήταν φορτωμένο. Μετά τη σύγκρουση άφησε και τα νερά που μετέφερε, το νερό που μετέφερε. Εδώ λοιπόν έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Βέβαια, όταν η επιτροπή που θα αναλάβει να διερευνήσει θα βγάλει τα αποτελέσματα, αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι το δεύτερο ελικόπτερο έστρεφε να βγει στην τελική για τη ρήψη χωρίς να βλέπει τον μπροστινό. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και στην εκπαίδευση που γίνεται, γιατί όλα αυτά τα ελικόπτερα ανήκουν στην ίδια εταιρεία, άρα όπως λέμε εμείς στην ίδια μοίρα, κάνουν κοινές εκπαιδεύσεις και είναι βασικό ο πίσω να βλέπει τον μπροστινό του.
0: Ναι, αυτά ήταν ελικόπτερα, επιτρέψτε μου να το επαναλάβουμε, τα οποία είναι μισθωμένα από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, και εξού και ο Δανός χειριστής του ενός
1: και ο Άγγλος.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν του ίδιου τύπου, 2014, υπόψη ότι η Ελλάδα για χρόνια νοικιάζει από αυτή την εταιρεία. Αρχικά πριν νομίζω από 7 χρόνια είχαμε νοικιάσει 2 ελικόπτερα, για φέτος έχουμε νοικιάσει 15 ελικόπτερα αυτού του τύπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αναστασάκη. Ξαναλέω ότι γι' αυτό συνομιλούμε με εσάς, που ξέρω ότι είστε ένας υπεύθυνος και ενήμερος στα θέματα αυτά, κύριε Αναστασάκη. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Κατάλαβα ότι τα δύο αυτά ελικόπτερα επιχειρούσαν σε σχηματισμό στην αεροπυρόσβεση. Έτσι αντιλήφθηκα εγώ. Άρα το να επιχειρούν σε σχηματισμό θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια διαδικασία που φαντάζομαι ότι διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες συντονισμού και βεβαίως, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα σας, πολύ συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Τι πήγε λάθος λοιπόν?
1: Ναι, οι πτήσεις αυτές λέγονται συνήθως special VFR, δηλαδή visual conditions, αλλά special γιατί είναι ειδικές συνθήκες.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στις πυρκαγιές, επειδή αλλάζει το τοπίο, αλλάζει ο άνεμος, δεν κάνουν το ίδιο pattern συνέχεια τα ελικόπτερα. Μπορεί από ρήψη σε ρήψη να ρίξουν σε άλλο σημείο ή με άλλη πορεία, να είναι διαφορετικός ο άνεμος, άρα όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό δυσκολεύει τη ζωή των χειριστών. Τώρα, για το σχηματισμό που λέτε, θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί μετά τη σύγκρουση βλέπουμε στο βίντεο, όπως το δεύτερο ελικόπτερο συνεχίζει προς τα δεξιά, στο βάθος του ορίζοντα φαίνεται ένα άλλο ελικόπτερο να πηγαίνει προς τα αριστερά, περίπου στο ίδιο ύψος. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 3 ελικόπτερα ήταν περίπου στο ίδιο ύψος. Άρα ενδυναμώνεται η άποψη που λέτε ότι ήταν σε σχηματισμό. Εκτιμώ ότι...
0: Τις εντολές από πού τις παίρνουν? Δηλαδή
1: αυτό
0: είναι με βάση ότι... το οπτικό τους πεδίο? Είναι ένα...
1: Το ένα είναι...
0: Παρακαλώ.
1: Η εκπαίδευση που κάνουν από τον καιρό της ειρήνης, όπως λέμε, από το χειμώνα δηλαδή, είναι να εκπαιδεύονται ούτως ώστε να κάνουν κύκλο και ο ένας να βλέπει τον μπροστινό του, ο καθένας να βλέπει τον μπροστινό του, δίνοντας συγκεκριμένες αναφορές, τι πορεία είμαι, τι ύψος είμαι, βγαίνω στην τελική, αφήνω, φεύγω κτλ. Αυτό είναι όσον αφορά τα ελικόπτερα του σχηματισμού που ρίχνουν. Επίσης, λογικά.
0: Άρα είναι η επικοινωνία των δύο, αυτό λέτε εσείς.
1: Των δύο καταρχήν.
0: Ναι.
1: Ή των τριών, αν ήταν τρία
0: σωστά.
1: Ελικόπτερα, θα πρέπει
0: να. Εν προκειμένου είναι των δύο, γι' αυτό λέω των δύο, ναι.
1: Επίσης, υπάρχει και το ελικόπτερο το συντονιστικό, το οποίο συνήθως πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και θα πρέπει να βλέπει πού είναι τα ελικόπτερα για να μπορεί να τα κατευθύνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ τώρα γεννιέται ένα ερώτημα, εάν υπήρχε συντονιστικό.
0: Υπήρχε.
1: Προφανώς υπήρχε. Σε τέτοια πυρκαγιά εκτιμώ ότι είναι αδύνατο να μην υπήρχε. Αν έβλεπε τα ελικόπτερα και τα είδε να πλησιάζουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει καταγραφικό, διότι επίσημα δεν υπάρχει, αλλά πολλές φορές μέσα στα πτυτικά μέσα βάζουμε κασετοφωνάκια ή μηχανήματα εγγραφής για την ενημέρωση μετά την πτήση, αν κάτι δεν πάει καλά. Πιθανό να υπάρχει εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση βέβαια έχουμε και τους αξιωματικούς που ήταν μέσα στο συντονιστικό ελικόπτερο και τον χειριστή που ήταν στο ελικόπτερο και γλίτωσε, στο δεύτερο ελικόπτερο. Οπότε θα έχουμε καταθέσεις που θα μας πούνε τι ακριβώς έγινε, γιατί τώρα υποθέτουμε, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Άρα, κυρία Αναστασάκη, μέσα σε όλα όσα μας λέτε για το πώς ακριβώς το επιχειρησιακό όλο αυτό κομμάτι, θα πρέπει να κρατήσουμε πάντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η οπτική επαφή που σε μια πτήση διόψεως είναι απαραίτητη. Ο κάθε χειριστής είναι υπεύθυνος να ελέγχει το χώρο. Υπάρχουν συσκευές που μπορούν να δείχνουν τη θέση των γύρω αεροπλάνων ή πτυτικών μέσων, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα ελικόπτερα έχουν αυτές τις συσκευές. Συνήθως τα επιβατικά έχουν συσκευές που τους δείχνουν πού βρίσκονται τα άλλα πτυτικά μέσα που είναι στην περιοχή τους.
0: Και φαντάζομαι επίσης ότι οι συνθήκες, κύριε Αναστασάκη, είτε είναι ο αέρας, είτε είναι τα θερμικά πεδία που αναπτύσσονται. Ο αέρας, λέω, αν είναι πλευρικός, γιατί ακούμε διάφορα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα έχουν ως δεδομένα οι χειριστές των ελικοπτέρων που επιχειρούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Βεβαίως. Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις είναι φοβερές. Ναι. Νομίζω ότι θα διαλυθεί το αεροπλάνο. Βέβαια, οι χειριστές των ελικοπτέρων, επειδή κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτιμάται ότι είναι έμπειροι. Δηλαδή, ξέρουν πόσο αντέχουν τα ελικόπτερα και πετάνε και κάνουν αλλεπάλληλες ρήψεις. Άρα δεν μεν είναι στρεσογόνο, αλλά δεν είναι αυτό, νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, που οδήγησε στο ατύχημα. Επίσης, επειδή άκουσα διάφορα σχόλια ότι καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα, τα ελικόπτερα καθυλώθηκαν αφενός για να δουν ότι όλα δούλευαν καλά, τουλάχιστον στα άλλα ελικόπτερα, αλλά εδώ φαίνεται ότι ήταν σαφέστατα δύο ελικόπτερα που δούλευαν κανονικά μέχρι που συγκρούστηκαν. Και μάλιστα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο που έπεσε φλεγόμενο, πρέπει το στροφείο του να χτύπησε και να έσπασε, γιατί κάποια στιγμή βλέπουμε το στροφείο να έχει αποκολληθεί από το κυρίο σώμα του ελικόπτερου και να πέφτει πιο δεξιά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και το σώμα του ελικόπτερου να πέφτει κάθετα, διότι δεν είχε καθόλου άντωση πλέον, χωρίς στροφείο. Άρα με το φρενάρισμα που έκανε ο κινητήρας, όπως χτύπησε το στροφείο, πρέπει να άσπασε ο άξονας και η φωτιά που είδαμε ήταν από τα καύσιμα του ίδιου του ελικοπτέρου που έσπασε το κινητήρας, και πλέον τα καύσιμα ακούμπησαν σε θερμενόμενα μέρη του κινητήρα και πήραν φωτιά.
0: Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση που μας δίνετε. Εννοείται ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε την έρευνα και το πόρισμα.
1: Αυτά που λέμε εμείς είναι υποθέσεις σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ξέρουμε από εμπειρία. Το τι πραγματικά έγινε θα το πει η Επιτροπή.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ξεκάθαρο. Πάντως οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης είναι από τις πιο δύσκολες, όπως είναι και η αναχέτηση. Γιατί ξέρετε, και στην αναχέτηση έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνων κατά καιρού.
0: Αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Δεν είναι καθημερινό, αλλά δυστυχώς είναι μέσα στο

0: σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βόλης Μεγάρων επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο Βόλης στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 φορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χόρτα στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις επληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο και επικοινωνείτε μαζί μας, στους φίλους μου εκεί, τους αγαπημένους ακροατές στη Λέσβο. Σας στέλνω και τη δική μου καλημέρα στην κυρία Αργυρούλα Τσιακάλου, επίσης ακροάτρια της εκπομπής. Κάθε φορά επικοινωνεί μαζί μας από το Πήλιο, παρακαλώ. Θα πω εγώ και το καταπράσινο και το κατάφυτο Πήλιο, που ελπίζουμε και ευχόμαστε το Πήλιο να μείνει ως έχει. Όχι πως δεν έχει δοκιμαστεί και αυτό το δάσος, γιατί για δάσος μιλάμε, φίλες και φίλοι. Και σε έναν φίλο, τον κύριο Μπόκο, που στέλνει μία αιρετική πρόταση, λέει: τι θα γίνει αν δεν τους ειδοποιήσουν, αν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές? Μήπως αυτό, λέει, είναι ένας τρόπος για να υποδεικνύουμε σε κάποιους που θέλουν να μπουν σε αυτήν την δράση, θα πω εγώ, άρρωστη δράση. Επί της ουσίας αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι βάζουν φωτιές, αυτό θέλει να πει ο κύριος Μπόκος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και τους υπόλοιπους, και εσένα Κώστα εκεί στην Κρήτη, να είστε καλά, και τους υπόλοιπους που δεν έχω προλάβει για να δω, φίλες και φίλοι. Θα γυρίσουμε και θα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ πάντα προηγείται πολύ περισσότερο σε τέτοιου είδους έκτακτες και ειδικές συνθήκες. Ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος Δαρσινός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Κανδύλι, μία από τις μεγάλες εστίες που υπάρχουν. Είναι έτσι, υπάρχουν ακόμα, είναι μεγάλες οι εστίες εκεί, Σπύρο? Καλό μεσημέρι. Ναι, Σπύρο, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, αλλά η σύνδεση, σχεδόν δεν σε ακούμε καθόλου, γιατί από τη μία μεριά καταλαβαίνω ότι είναι άνεμος, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, και συγγνώμη που στο ζητάω.
1: Καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα, πιο δυνατά, αν έχεις την καλοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, και ιδίως με τα όσα αντικρίσαμε από τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή, στον κυρισμό της Χότσικα, της Αγίας Σκέπης, καθότι γύρω στις 7 η ώρα, εντελώς ξαφνικά και με τη βοήθεια των ανέμων, από το όρος Πατέρας κατέβηκε η πύρινη τελέλαπα, δημιούργησε μια μέκηνη γύρω από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και ουσιαστικά πέρασε μέσα από τον οικισμό η πυρκαγιά, και πραγματικά ήταν ευχής έργων το γεγονός πως δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός αλλά ούτε και σοβαρές υλικές ζημιές, καθότι καμία από τις περιουσίες των κατοίκων εδώ της περιοχής αλλά και των ιδιοκτητών των εξοχικών δεν υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά. Βασικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία έπαιξαν βεβαίως οι πυροσβέστες, οι οποίοι από νωρίς είχαν λάβει θέσεις άμυνας, θα λέγαμε, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι από τις 4 η ώρα τα ξημερώματα με φακούς, με σήματα ηχητικά καλούσαν τους κατοίκους
0: και ενημέρωναν τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν
1: τα σπίτια τους. Βεβαίως μόλις η κατάσταση εξομαλύνθηκε, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει κυρίως για να δουν, να κάνουν μια αποτίμηση για το τι ζημιά προκάλεσε η πυρκαγιά.
0: Άρα να καταλάβω, Σπύρο, ότι στο Κανδύλι τώρα είναι υπό έλεγχο, αυτό μας λες?
1: Δεν δίνεται υπό έλεγχο η πυρκαγιά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
0: Απλώς είναι βελτιωμένη εικόνα, αυτό λες?
1: Πολύ βελτιωμένη. Ωραία. Εικόνα,
0: ας,
1: αλλά υπάρχουν
0: αυτό.
1: Διάσπαρτες εστίες πάνω στο όρος Πατέρας, εκεί οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, θα λέγαμε, φοβούνται μην καβαλήσει, θα λέγαμε, το βουνό, ενώ από την αντίθετη πλευρά, προς το δυτικό κομμάτι, προς την πλευρά των Μεγάρων δηλαδή, υπάρχουν πολλές μικρές αιστείες στην αντίθετη πλαγιά. Mm-hmm. Εκεί πλησιάζει σε μία χωματερή, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η καύσιμη ύλη εκεί θα είναι...
0: Θα βρει μπόλικη καύσιμη ύλη, ναι.
1: Ναι, και δεν θα σταματήσει να καίει για πολλές ημέρες. Αυτό προσπαθούν να σταματήσουν τώρα τα εναέρια μέσα, τα οποία έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 9-9.30 ώρα να προχωρούν πιο συστηματικές ρήψεις νερού, καθότι νωρίτερα είχαμε τους έντονους ανέμους που δεν έδιναν τη δυνατότητα, όπως και οι πυκνοί καπνοί, να προχωρήσουν σε ρήψη τα εναέρια μέσα.
0: Λοιπόν, Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε σένα και καλή συνέχεια να έχεις.

0: Και πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή αλλά και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης. Κύριε Καρτάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, ας ξαναβάλουμε τώρα τα πράγματα πάλι κάτω για να δούμε μπροστά σε τι ακριβώς βρισκόμαστε. Η όρη κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή είναι στο καθημερινό λεξιλόγιο ή μόνο των δημοσιογράφων και όχι μόνο όλων των δημοσιολογούντων θα έλεγα, αλλά έχω την αίσθηση πως η κλιματική αλλαγή, η κρίση λέω εγώ, προφανώς μας είναι πλέον γνωστή, δεν είναι αυτή που προκαλεί όλο το κακό, αλλά επί της ουσίας έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που είναι πολύ πιο ευνοϊκό, θα πω, για τις φωτιές, για τις πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι πόσο εμείς ως πολίτες αλλά και οι πολιτείες ταυτόχρονα, και λέω πολιτείες γιατί οι πυρκαγιές δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες σε Γαλλία, σε Ισπανία, νωρίτερα στο Λος Άντζελες, στον Καναδά. Πρέπει να μάθουμε πια να λειτουργούμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Κάνω λάθος?
1: Όχι, τα πάτε πολύ σωστά. Εγώ θα τα συνόψιζα με μια φράση που λέει ότι έχουμε οργανώσει και χτίσει τη χώρα μας για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Θα βάλουμε τη συνταγή με ένα διαφορετικό τρόπο, να πάρουμε υπόψη μας τις νέες παραμέτρους και αυτές τις παραμέτρους να τα πρέψουμε σε έναν σχεδιασμό ο οποίος να αντιμετωπίζει καλύτερα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, θα να πω ότι με άλλα λόγια, ότι δεν αφισβητώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται, σέβομαι απόλυτα τις δυνάμεις της προσπάθειας του πεσβεστικού σώματος και ό,τι εμπλέκονται στις ίδιες δραστηριότητες, αλλά χρειάζεται να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Οι παράμετροι άλλαξαν και η συνταγή δεν είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο. Καλά το είπατε, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, είναι μια παγκόσμια κρίση η οποία βάζει νέες παραμέτρους.
0: Ναι. Σε αυτήν την νέα συνθήκη, κύριε Καρτάλη, και ότι καλούμαστε να βιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε και το βιώνουμε και όλες ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να οργανώνουν, να μελετούν και να διαμορφώνουν προληπτικά και επιχειρησιακά σχέδια έχουν και πολλά στοιχεία, πολλά εργαλεία, με συγχωρείτε, στα χέρια τους. Δηλαδή, ακούμε τώρα πώς είναι δυνατόν και βλέπουμε τους χάρτες για τα κόκκινα, για τα πορτοκαλί σημεία. Άρα, θέλω να πω, υπάρχει και πρόγνωση που μπορεί να βοηθήσει ακόμα και την αλλαγή ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο αυτούς που διαμορφώνουν όλα αυτά, αλλά αφορούν και εμάς τους πολίτες, που κάποια στιγμή πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ειδικές συνθήκες.
1: Οι ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν πιστεύω ότι έχουν περιβήσει ή ευαισθητοποιήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Βλέπουμε μια νέα κατάσταση να διαμορφωθεί. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στο θέμα του καθαρισμού των ιδιωτικών εκτάσεων. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Πολλές φορές υποτιμάται ο κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να μείνει εφησυχασμένος. Και οι χάρτες, στις οποίες αναφέρατε προηγουμένως, αυτές που εύστοχα είπατε με οι χρωματικές αποτυπώσεις.
0: Για το Κοπέρνικους μιλάω.
1: Δείχνουν πλέον το γεγονός ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τοπικά προσδιορισμένος. Δεν έχει νόημα να έχει σχεδιασμό ή χρωματική αποτύπωση που αντιστοιχεί στο σχεδιασμό σε επίπεδο των παλιών νομών. Πρέπει να έχει το επίπεδο τη ακάστοτε περιοχή. Κάθε περιοχή έχει τη δική τη ευαισθησία, κεντρωτότητα, ευαλωτότητα. Mm-hmm. Που είναι περισσότερο ευάλωτες, άρα θέλουν περισσότερη προστασία από λιμπινή, και άλλες που είναι λιγότερο ευάλωτες. Και αυτό πρέπει να οργανωθεί στον χώρο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται. Τα εργαλεία υπάρχουν, η επιστημονική γνώση είναι διαθέσιμη. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα που πρέπει, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει γενικότερα το σύστημα. Κυρίως με πολιτική διάσταση. Γιατί
0: ναι, γιατί το ένα σκέλος το σημαντικό ακριβώς είναι η πρόληψη.
1: Η αυτή τη πολιτική διάσταση σε όλες τις πολιτικές. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και πόσο παίρνει υπόψη το κλιματικό κίνδυνο ή τον φυσικό κίνδυνο μια δασική πυρκαγιά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τον παίρνει υπόψη, ούτε γιατί βλέπουμε σπίτια να ξεφυτρώνουν μέσα σε δάση. Και βλέπουμε επίσης επεκτάσεις οικιστικές, οι οποίες να είναι όμορα με πυκνά δάση. Το είδαμε αυτό και στη Βόρεια Αττική, το είδαμε και σε άλλες περιοχές. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε ακτινογραφήσει όλες τις πόλεις πώς επεκτάθησαν από το 1985
0: mm-hmm.
1: μέχρι τώρα. Πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα έχουν μπει μέσα στα περιβάλλοντα, τα δάση που τους περιβάλλουν. Άρα, όταν η φωτιά προκύπτει.
0: Νομίμως ή παρανόμως, έτσι. Γιατί μπορεί να έγινε και να γίνανε επέκταση των σχεδίων πόλης, αλλά εντωμεταξύ είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια πρακτική αυθαιρεσίας.
1: Σωστό είναι αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Σε κάθε περίπτωση έγινε νόμιμα. Κατά την άποψή μου, λανθασμένα, γιατί δεν έλαβαν υπόψη του οι επεκτάσει στι αντοχέ τη φύση. Σε άλλε περιπτώσει έγινε αναφέρετα και πρέπει να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ακούμε πολλές φορές ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη, εισχωρήθηκε ακριβώς το αντίθετο. Μπήκε η πόλη στη φωτιά. Μπήκε η πόλη μες στο δάσος. Και προκάλεσε τη φωτιά και συνάντησε και τις επιπτώσεις της φωτιάς. Άρα λοιπόν, να ξαναγυρίσω αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως, ότι δεν είναι απλώς ένας σχεδιασμός πολιτικός που εξαντλείται στο να κάνουμε μια μερική ολική αποψήλωση μια περιοχή. Πρέπει να συναντηθεί με πολλές άλλες πολιτικές. Και με τη διαχείριση των υδάτων, ώστε να υπάρχει επάρκεια και τη διαχείριση των μέσων και τα θέματα του πολεοδομικού και προταξιού σχεδιασμού. Όταν βάζει μια περιοχή στο σχέδιο πόλης, πρέπει να είσαι έτοιμος να καταλάβεις ποια είναι η ανθεκτικότητά της νέου κινδύνου. Αλλιώς θα την εκθέσεις σε ένα νέο κίνδυνο, σε ένα παλαιό κίνδυνο μάλλον, όπως είναι η δασική πυρκαγιά, mm-hmm. ο οποίος όμως έχει αποκτήσει νεότερα χαρακτηριστικά, επειδή ακριβώς οι συνθήκες. Οι κλιματικές, θα έλεγα, έχουν αλλάξει.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Καρτάλη, ταξιδεύοντας και επειδή μπήκατε στη δασική πυρκαγιά, θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό παιδί, όταν ταξίδευα με τους γονείς μου και γύρναγα τα μάτια μου δεξιά και αριστερά, έβλεπα, γιατί έτσι φάνταζαν σε μένα και τέτοιες ήταν. Τεράστιες κενές λωρίδες σε βουνό, ήταν οι αντιπυρικές ζώνες. Έχω να σας πω ότι αυτές ελάχιστες πια, συναντώ ελάχιστες αντιπυρικές ζώνες, που είναι ένα μέτρο πρόληψης και για τις δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μέτρο πρόληψης, όντως. Γι' αυτό και υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον θα πρέπει, ποιο ποσοστό δηλαδή πρέπει να είναι περισσότερο στην πρόληψη, στην καταστολή. Αν η καταστολή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε την πρόληψη. Προφανώς η πρόληψη είναι το πρώτο στοιχείο. Και η πρόληψη πρέπει να αφορά πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό που αναφέρατε, ζητήματα αποψήλωσης σε ευαίσθητες περιοχές, ζητήματα που κάνουν με προσοχή στον καθαρισμό των εκτάσεων. Είναι ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων που δεν ισχυρίζουμε ότι δεν γίνονται,
0: mm-hmm.
1: αλλά να κοιταχτούν, να εξεταστούν, να προσεγγιστούν με μια νεότερη λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Είχαμε ακραία μελτέμια. Μπορεί να μην τα έχουμε ξανά τις επόμενες χρονιές, όμως μπορεί και να τα έχουμε. Θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Ούτε
0: ναι.
1: περιμένουμε να γίνει συστηματική και να συμβαίνει κάθε χρόνο για να πάρουμε τα μέτρα.
0: Σωστά, γιατί στην ουσία μιλάμε, επιτρέψτε μου το κοινότοπο, αλλά μιλάμε για μια νέα κανονικότητα που έχουμε μπροστά μας. Απλώς υπάρχουν και εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν αυτή τη νέα κανονικότητα να την αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε παραδομένοι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι νέοι κίνδυνοι. Είτε αυτή είναι ένα καυσονικό επεισόδιο, είτε είναι συνθήκες ακραίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το δασικό πλούτο ή ξηρασία. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτό από το οποίο ξεκίνησα, το πώς έχει οργανώσει εδώ και χρόνια μια χώρα
0: mm-hmm.
1: που. Για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, να δούμε τις νέες συνθήκες και να προσαρμόσουμε τη χώρα στις νέες αυτές προϋποθέσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν αφορά μόνο τις αστικές πυρκαγιές, που είναι βεβαίως ορθά πολύ επίκαιρες αυτές τις μέρες. Αφορά οτιδήποτε άλλο. Αφορά πώς θα προσαρμοστεί η αγροτική παραγωγή στις νέες συνθήκες.
0: Μετά είναι η συνέχεια.
1: Θα προσαρμοστούν οι πόλεις στις αυξημένες θερμοκρασίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται να τα δούμε τα πράγματα με μια άλλη σκοπιά πια.
0: Θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση στην ουσία, αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να το κάνουμε όσο γρήγορα πιο γίνεται. Θα μπορούσα να πω αυτό το κλισέ που πολλές φορές λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει από χθες. Κάνει ένα σχεδιασμό που θα αγκαλιάσει την επόμενη 15ετία, 20ετία, να έχει διάρκεια στην εφαρμογή του, γιατί αλλιώς τα μέτρα δεν θα αντέξουν όταν αλλάξουν ή τροποποιηθούν ή παρατηθούν.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θέλει και μια άλλη μορφή διακυβέρνηση. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλλάζει και πολλά πράγματα που εξελίσσονται και στο τοπικό κλίμα και σε ό,τι αφορά στην ισορροπία και στη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων.
0: Ναι. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί εκεί αμέσως το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι το θέμα του συντονισμού. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ
0: να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή και βέβαια και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Λοιπόν, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε επικαιρότητα, η δισογραφία που τρέχει σε τέτοιες πολύ ακραίες και ειδικές συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή χωρίς να κάνω μια αναφορά στο Λάκη Χαλκιά που πέθανε σήμερα. Μια φωνή η οποία έχει ταυτιστεί με ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Υπηρέτησε το τραγούδι με πολύ έντονη συνείδηση, θα έλεγα. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Φωνές που τη φωνή του ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική και την κουβαλάμε. Μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από τα πέτρινα χωριά της Ηπείρου, όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι, και έτσι είναι. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το τμήμα αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με τρεις που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κυμάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν. Σε πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες την περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όλο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν. Να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι κύριε Καραγιάννη και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα, ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγχουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμφορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
5: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούμε σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδο στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρήσεων, 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και 3 άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 2 εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα, και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαδράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι, που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά,
0: ναι,
4: γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για πάνω ενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ το οποίο έχει την έδρα του, όπως είναι γνωστό, στις βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό.
0: Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό.

0: εκεί, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμω, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώει και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανήκαν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι. Και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
4: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μία φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές κιόλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους 2 ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα. Mm.

0: Αλλά παρά τις εντάσεις, ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΣΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΣΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον ένα βράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδαίας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδαίας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωση χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο, Χρήστο.
4: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και μηδέν αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω Βεβαίως. Την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
4: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
4: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσηνής. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη της ανέφερα χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους φυσιολατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους τερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
1: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδα, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Σαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητούν η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουδός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, ναι, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σαντούλης είναι βεβαίως ότι παρά τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Μάλιστα.
6: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ, σε τοπικό επίπεδο, εντός ελληνικής επικράτειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
7: Στους 409 ανέρχονται οι πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με το στοιχείο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος.
1: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας.
7: Δεν έχω ακουστικά.
1: Α, απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
7: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Σε ευχαριστούμε.
7: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέα εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Θα πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση, Χάλκη, Γαρίτσας και άλλοι ομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό τους, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις δασικές νομοθεσίες που διέπει τα δύο άλσιλ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς εργοδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των κτηνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχει μια σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των πεχτασίδων αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία η επένδυση αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των αλεβιτών πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Ρούσας, όπως και πέρυσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταζήτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι,
10: με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της στεγή Ιταλής Σουλτάνου, το κέστο οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του Θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το συνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το Αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια φυσικασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15 ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα, το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηρά και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνει νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και νέα μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν λέει να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αποντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η εφιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις
0: αστυνομίας. Δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Ναι. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η.
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, αντιστοιχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, το σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα, στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου, αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε, με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι, τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετό καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπιτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινά η αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
11: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκινούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος Δρίκος.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις. Και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκες και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια των κομμάτων, αλλά και της κ. Οδελάιερ για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Τζοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
0: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
15: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στην ζωή?
16: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
16: Ναι. Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήξει με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
16: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
17: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευρά συνθηκών και από πλευρά επιπτώσεων σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπετρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό. Μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπετρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και, και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18...
0: Εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα...

0: τρεις βάρδιες που κάνουν μάχη με υπηρεσία είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως το συντονιστικό
1: σωστό,
0: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5. Και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες.
1: Περίπου 4.500 μάχημοι.
0: 4.500 πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να είναι
1: ανά
0: στο 24ωρο στη βάρδια. Στο 24ωρο στη βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
1: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
0: Ναι. Να λείπει σε
1: εμερίσεις
0: αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
2: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Γεια σας, γεια σας στην Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στα του δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό, όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πήγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε. Δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
2: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντέρα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
2: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ.

0: Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9, θα ξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι. Και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
0: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Και τρέχει και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, επίσης πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως μέχρι και την Παρασκευή δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγή από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Renews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
2: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
3: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
2: 145
4: ζώα, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
4: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλοι από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα μέρος για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ένθο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχειρήσης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
6: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αντραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: επίπεδο. Κατανόητο. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ και σημαντικό και το δημοσίευμα του Financial Times, Έλενα.
6: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε. πούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό, το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
6: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα, και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος, και μιλάμε πάλι για τους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
6: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο, πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά, αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η ελεύθερη αυτή πτώση που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που ξεκίνησε από πρώτη του μήνα, θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες, δεδομένου δε, Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως, βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ, και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλά με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιοί τύπου ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνώριση.

0: 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
1: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτό που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτή τη παλιά μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MAZET. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
1: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας. Διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Άγη.
3: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος εξωδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους σκληρό

0: Βρέθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League. Μάλλον.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
10: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν αποβαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
16: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εύρυος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα,
3: Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
15: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Enjoy yourself, it's later than you think. Και 4 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα για τον Αύγουστο αυτό, το enjoy yourself. Λοιπόν, μην γελάτε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι απογευματάκι Δευτέρας και καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε. Μέχρι τις 6 είπαμε, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντσόγλου στο μικρόφωνο και έτσι μουσικές. Το σωστό κουμπάκι είπαμε. Για να τρέξουν οι jungle. Someday, somewhere. Το πιο πρόσφατο του single.

0: Images.
1: Light the Way, καινούργιο, ολοκένουργιο από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και το περιμένουμε πώς και πώς. Και δεν ξέρω ποια σχέση έχετε εσείς με τα ιαματικά νερά. Τα ανακάλυψα, η αλήθεια είναι, σχετικά αργά, το 2019 στην Ικαρία, και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Και γενικά πλέον βλέπω με άλλο μάτι τις ιαματικές πηγές. Τις προάλλες που λέτε, συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Και ένας φίλος της εκπομπής μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Ιαματογραφία και αφορά την ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό των θεραπευτικών, λέει, μέσων, νερών και τόπων. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Βαϊτσαράς. Και μας έστειλε λοιπόν αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά ένας οδηγός για όσους λατρεύουν, για όσους αγαπούν τα ιαματικά λουτρά. Και όπως λέει, το νερό δεν είναι απλό στοιχείο ζωής, είναι αρχείο γης, βιολογικό υπόστρωμα, θεραπευτικός μηχανισμός και πολιτισμικός φορέας. Και αυτό το βιβλίο που λέτε διερευνά την επιστήμη, την ιστορία και τη θεραπευτική πραγματικότητα των ιαματικών πηγών μέσα από σύγχρονα δεδομένα υδροθεραπείας, γεωλογικής και χημικής ανάλυσης στην προσφορά της κλινικής ευεξίας. Και έχει και σημασία αυτό που έχει γράψει στο δικό του σημείωμα που μας στέλνει, ότι έγραψε αυτό το βιβλίο ακούγοντας τις μουσικές του κόσμου μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό τάξη το βιβλίο, Κωνσταντίνε.

Αργεντίνα. Benjamin Clementine, ολοκένουργιο σίγγλ, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και θα είναι στο άλμπουμ του που περιμένουμε. Χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και τους συμβολισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια αιχμηρή σάτιρα, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από τη νίκη, την εύνοια και τη δυσκολία αποδοχής της ήττας. Benjamin Clementine, φοβερός μουσικός, πάρα πολύ ταλαντούχος, χρησιμοποιεί μάλιστα την Αργεντινή ως κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι του και εξερευνά την ιδέα ότι η συνεχής επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πως κάθε νίκη είναι αυτονόητη και κάθε αποτυχία μοιάζει άδικη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και στον στίχο, τι γίνεται όταν η ήττα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας και πως φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, πως αποκαλύπτεται όταν πρέπει να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε μια ήττα. Εδώ σε θέλω.

Charlie Hooker, Carlos Santana και πάμε για τις ειδήσεις. Είναι δύσκολο και αυτό το απόγευμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quantic και Ανατιχού και το That Thing, και έτσι γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί.

Σάνι, Σάνι, ακριβώς αυτό. Και σήμερα νομίζω ότι η πόλη έχει σχετικά αδειάσει. Το βλέπω και στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο κέντρο και στο Παγκράτη, κατά τα λοιπά. Αρκετό κίτρινο και πάρα πολύ πράσινο είναι οι μέρες αυτές, από σήμερα νομίζω και μετά, που η Αθήνα θα είναι μια πόλη πραγματικά για να ζεις, ειδικά για όσους κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Στο μεταξύ δεν είμαστε μόνοι όμως στην πόλη και μου κάνει εντύπωση, καθώς μεθαύριο ξεκινάει μια έκθεση. Η Εμιλία Κουγιά διοργανώνει την έκθεση της Ίνης Αναστασιάδη με τίτλο «Ονειρικό» στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μια έκθεση που θα ξεκινήσει 5 Αυγούστου και θα κρατήσει μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ίνη Αναστασιάδη μεταφέρει στον καμβά τις υπαρξιακές αναζητήσεις της, τις αμφιβολίες, τις απορίες και ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Δεν περιορίζει το θεατή του έργου της με συγκεκριμένες φόρμες, αφήνει ελεύθερη τη δημιουργία της εικόνας που ο καθένας θέλει να δει και να ονειρευτεί, εξού και ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται «Ονειρικό» και να μια ωραία βόλτα για όσους είναι στην πόλη, για όσους μένουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για αυτήν την έκθεση που συμβαίνει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο. Και είναι ωραίο αυτό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στην πόλη αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι λείπουν και ωραίο είναι να έχουν να κάνουν πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: παρέ εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο με την Δώρα Ιωακιμίδου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας όλα στο Messenger, στο Facebook, στις official σελίδες μας, στα social media, Instagram και φυσικά Viber, Κόσμος Radio σε ένα search και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου.
1: Hey girl, hey girl, girl, girl, girl, girl, girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

AirTeco. AirTeco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου. Βρίσκεται εκεί για σένα, μια πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές του κόσμου και τα podcast. AirTeco.gr και σε application στο κινητό σου. Μηνύματα διαβάζουμε στα social media, στο messenger και φυσικά καλείς στο 210 60 66 4 29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, στο στούντιο του κόσμου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας. Κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

σε 93,6 στα ραδιόφωνά σας, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεορασίας σας, διαδικτυακά μας από το rteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα μέσα από το rteco.gr. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Δώρο Ιακυμίδου στη φροντίδα του ήχου. Βίβα Τυράδο ακούσαμε. Και στο 2006 θα πάμε σε μια στιγμή που έγινε ένα θαύμα μουσικό. Μια στιγμή από αυτές που κάποια τραγούδια καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, να γραφτούν τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο και που κάνουν τις δικές τους πρωτιές. Danger Mouse, Gnarls Barkley, CeeLo Green και κυκλοφορεί το Crazy.

0: Από Specials ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και από Ghost Town που τη ζήσαμε αυτή την εμπειρία στην πανδημία το 2020, η σελίδα γύρισε πολύ γρήγορα. Άδειοι δρόμοι πριν από λίγα χρόνια, σήμερα τίποτα άδειο, ούτε θέση σε συναυλία, ούτε διαμέρισμα για ενοικίαση. Φασαρία, οι γερανοί να δουλεύουν ασταμάτητα, η πόλη να φουσκώνει και από Ghost Town ξέφρενε πόλη.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μάνου Τσάου το έχει κάνει αυτό. Είναι αλήθεια, είναι βίωμα αυτό που περιγράφει. Παρέα του η Κάρολ Τζι. Και εμείς θα μεταφερθούμε στη Βραζιλία με Μαρή Φροές και Ρίο Λούα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον RG. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely

Coconut Island, εκεί ακριβώς που θέλουμε να βρεθούμε όλοι το καλοκαίρι. Louis Armstrong and the Polynesians. On a Coconut Island μας πήγανε δίπλα στη θάλασσα σε μια αμμουδιά να ξεκουραστεί κανείς από την τόση κούραση της πόλης και της καθημερινότητας που φουντώνει συνεχώς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα και πάλι από γευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου και από το Coconut Island σε ένα τραγούδι στο κόκομο που πάντα σε μεταφέρει σε μια παραλία. Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει.

Turn your radio on. Η έκπληξη Jason Emras με ένα folk τραγούδι. Εδώ στον κόσμο 93,6 διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media. Φυσικά βρίσκεις τον κόσμο, ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteko.gr σε πολύ καλή ποιότητα, με μεγάλη ευκολία, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλιώς ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

everybody too, and just...

0: down, I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. The rules.
1: Sabor do Rio, Sergio Mendes και Common. Εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Στη Βραζιλία βρεθήκαμε μουσικά. Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζουν περισσότερες σύντομες εκδρομές φέτος, με το 83% να λέει ότι οι σύντομες διακοπές είναι πιο εύκολο να γίνουν αυθόρμητα και λείπει αυτός ο αυθορμητισμός, και το 81% ότι βοηθούν στην ψυχική αποφόρτιση.

0: Ενώ μια έρευνα στην Ολλανδία έδειξε ότι ο προγραμματισμός των διακοπών δίνει ως 8 επιπλέον εβδομάδες καλύτερης διάθεσης. Πολύ περισσότερο από τις ίδιες τις διακοπές. Για άλλους ο προγραμματισμός είναι χαρά, για άλλους ο αυθορμητισμός και όπως αν θυμάστε οι διακοπές που κάναμε παλιά, που μπορούσες κάποτε να πεις ότι αύριο πάω στη Σαντορίνη, αύριο πάω στη Μύκονο, πάω στην Ναμοργό και κάτι θα βρω. Και πάντα κάτι βρίσκαμε, κάτι υπήρχε, όλα ήταν λίγο πιο εύκολα και ευχάριστα. Πολύ θα έλεγε κανείς.
1: Angels, you've got devils, I go somewhere in the middle. You got stable and unstable, me I dance on top of

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Ολυμπία Βιτάλης με το Baby Blue, 8 παρα 25, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα εδώ, Δώρα Γιακημίδου στη φροντίδα του ήχου, μουσικές από τον κόσμο στους 93,6 και διαδικτυακά κόσμος jazz, summer μουσικές, οι λίστες όλες στο Spotify για τις διακοπές σου. Αύγουστος στους 93,6, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα και πάλι. Loving you is all I wanna do.

απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Με τη Δώρα Εκιμίδου να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές, road trip μουσικό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, κόσμος 93,6. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 8 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, ο νους μας δεν είναι ούτε στα live, ούτε στα μπάνια, ούτε στις παραλίες, με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις φωτιές. Και μ' αρέσει που γύρισα και είπα να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να μην γίνει τίποτα λόγω του αέρα. Λες και το ξέρα, τέλος πάντων. Η συμπάθεια είναι πάντα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιές. Ήταν ένα δύσκολο ξημέρωμα και το σημερινό. Συμπάσχουμε με όλο αυτόν τον κόσμο, εννοείται φυσικά, και είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες και στη Δυτική Αττική. Κοίταγα λίγο νωρίτερα το Ed News και για την εκένωση της Ψάθα και για, για το 112, για το Άνα Λεποχώρη και για τα Μορφέικα. Μακάρι ο κόσμος να γυρίσει κανονικά στο σπίτι του, μακάρι να σβήσει φωτιά, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και με τα εναέρια. Έχουμε θρηνή θύματα, μακάρι να είναι το τελευταίο που θα δούμε αυτό το φετινό καλοκαίρι. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή σας ακρόαση.

Αυτός είναι ο Μίγκελ Μπόζ με την Μίνα στο Αγκουαϊσάλ, 210-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν είστε, μας ακούτε και μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μπορείτε να μπαίνετε και μέσα στην λίστα που έχουμε ετοιμάσει, την καλοκαιρινή λίστα του κόσμου στο Spotify, Cosmos Radio στο προφίλ, και τρέχει μια λίστα πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του κόσμου, με τις μουσικές προτάσεις. Αν θέλετε κάποια τραγούδια 25 στον αριθμό, όπου φτιάχνουν λίγο πολύ το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτη τη Σιλαή στο καινούριο άλμπουμ του Ζίκι Μάρλι, Wild at the World.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley. Ziggy Marley από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά. Εδώ με την συμμετοχή του Τρομπόν Σόρτι. Αλλά και της Σιλαΐ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας στις φωτιές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κατάλαβε τις φωτιές, είτε βρέθηκε έξω, είτε αν βρέθηκε προς τη Δυτική Αττική. Είχε ακυρωθεί και η παράσταση της Παρασκευής, ούτως ή άλλως στην Επίδαυρο. Παράσταση έλαβε χώρα, έγινε κανονικά το Σάββατο και την Κυριακή. Ακούγα τον Γιώργο το μεσημέρι, τον Γιώργο Μουθαρίδη, που τα έλεγε. Έτυχε και ήμουνα και εγώ κάτω, κοντά στην περιοχή του Άργου, στην Παρασκευή, και μπορώ να σας πω ότι είδα πραγματικά από πρώτο χέρι πώς είναι να έχεις τη φωτιά τόσο κοντά και τόσο είναι, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Δεν θέλει, φίλες και φίλοι, να βρεθεί κανείς πουθενά. Μπας περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το τριήμερο, δυστυχώς με τις πυρκαγιές και με τις στεναχώρια που δημιουργείται βέβαια με όλα αυτά τα πράγματα, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και ζώα πάρα πολλά, έχουμε δει τι έχει γίνει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι φωτιές, συνεχίζονται σε κάποια σημεία ακόμα. Έγινε το Λολαπαλούζα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μπούμε και λίγο σε ένα πιο μουσικό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως η μουσική εκπομπή, εντάξει, να ακούμε πέντε πράγματα, λίγο να ξεφεύγει και ο νους μας και το μυαλό μας, χωρίς βέβαια να αφήνουμε και να μην είμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Έγινε το Λολαπαλούζα στο Σικάγο. Το Λολαπαλούζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με την alternative, με την bang, με την hip hop, με την ηλεκτρόνικα. Μαζεύτηκαν 250.000 άνθρωποι στις 4 μέρες στο κέντρο, στο Σικάγο. Και είδα κάποια αποσπάσματα από το Grand Park, γιατί μεταδιδόταν ούτως ή άλλως διαδικτυακά. Και η Charlie XCX και η Olivia Dean και η Lordi και η Smashing Pumpkins και η Little Sims και ωραία ντουέτα και η Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή και η Tate McRae. Και αυτό είναι το καινούριο single του Jerry Roll, Hang Up.

Hands up, λοιπόν, αυτός είναι ο Jerry Roll. Και αυτό είναι το νέο του single. Λέει μέσα στο 2027 θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και ο Jerry Roll. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κάτε Μπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nikolai, αυτή είναι η Blue Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 94,6. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας και όχι έτσι όπως ξεκίνησε.

Καλώς όρισε στην παρέα μας, πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην όμορφη Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, μια και λέμε τώρα για τον Βορρά, για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο έπαιξε εξαιρετικά ο Mike Scott των Waterboys. Είχαμε μιλήσει με τον Mike Scott, μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος που βρίσκεται είναι ο frontman των Waterboys και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη ηγετική φιγούρα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο τελευταία 43 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικός λοιπόν ο Mike Scott, με εξαιρετικό ήχο και με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως είπαν, ο Πάνας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, καθότι το Return of Pan είναι και ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χώρα μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και πολύ περισσότερο ο ίδιος την αγάπη που έχει για την χώρα μας, όταν είχε πρωτοέλθει, όπως μας είχε πει, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα και δει στην Πελοπόννησο ως ταξίδι του μέλητος με την πρώτη γυναίκα του. The Return of Pan, ο Mike Scott και οι Waterboys, εδώ στον κόσμο.

Mike Scott λοιπόν σε εξαιρετική φόρμα και Waterboys έχουν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Που δημιουργήθηκαν το 83, την τους δημιούργησε ο Mike Scott την μπάντα στο Εδιμβούργο. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους είναι αρκετά συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Scott, ο οποίος όταν κυκλοφόρησε νέος και νωρίς το The Hall of the Moon, έμεινε και έμελε να γίνει, αν θέλετε, και το τραγούδι που έγινε, μπορούσαμε να το πούμε, signature song για την μπάντα, για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα από νωρίς κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μετά η συνέχεια πολλές φορές είναι πιο δύσκολη. Αυτό δεν συνέβη όμως με τους Waterboys. Πάντα ο Mike Scott έχει τις ιδέες, πάντα ο Mike Scott είχε το στένος να ασχοληθεί με αυτό ακριβώς που του αρέσει και πολύ περισσότερο να ηχογραφήσει και να βγάλει υλικό μέχρι και σήμερα, και φυσικά να το μοιράζεται πάντα με τον κόσμο και πολύ περισσότερο και με το ελληνικό κοινό που έχει μια δυναμία, το έχει πει εξάλλου αυτά. Mike Scott που δεν έφερε τελικά, από ό,τι μου είπατε και από ό,τι μου λέτε, την κιθάρα, αυτή την see-through κιθάρα που είχε παίξει το 1969 στο tour ο Richards, έτσι κι αλλιώς την είχε φέρει στο Ηρώδιο, είχε παίξει, έφερε την άλλη, την κλασική κιθάρα, μια εξαιρετική, πραγματικά μια πολύχρωμη κιθάρα με τα φτερά. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο Ηρώδιο, επέστρεψαν στο Σανί.

Everyday λοιπόν, Τσέσουντάκα. Ένα από τα single που έχουμε ακούσει πάρα πολύ το πρώτο εξάμηνο το 2026. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Ronson, έτσι όπως ακριβώς πείραξε μια παλιά μελωδία της Μίνα. Το είχε ηχογραφήσει το 1979 το Ancora, Ancora, Ancora. Δεν ήξερα αν τις άρεσε τελικά ή όχι. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε αυτό το τραγούδι στην Ιταλία και εκτός. Mark Ronson. Με σεβασμό στο τραγούδι. Σε ένα all time classic. Από τη Μίνα του παλιού καλοκαιρού.

Viva Perfecta. Αυτός είναι ο Ραούλ Μπαζ από το τελευταίο του άλμπουμ. Κάναμε μια μικρή στάση στην Κούβα. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Ιθάκη, στην Τέτα και στην Τζίνη που μας ακούνε. Η Μάρι Φρός μέχρι τις 9. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία με ένα εξαιρετικό άλμπουμ μας έχει καταπλήξει και το ακούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, μπήκαμε και μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, κανονικά έπρεπε να ήμασταν και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις φωτιές γύρω σου και ακόμα και τώρα που μιλάμε, κοίταγα λίγο νωρίτερα στο Earth News, ακόμα δεν έχουν σβήσει εντελώς οι φωτιές και είχε έρθει και μήνυμα στην Ψάθα για εκένωση και στα Μορφέικα και στη Λούμπα και στο Αλεποχώρη και δυστυχώς ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Την αγάπη μας πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, συμπάσχουμε για ό,τι έχει γίνει και μακάρι το ξημέρωμα να βρει όλο τον κόσμο χωρίς φωτιές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συνέβη και στα Μέγαρα αλλά και σε όλη τη χώρα, και τις φωτιές στην Δυτική Αττική και στην Πελοπόννησο. Μακάρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Απέναντί μου ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ωραίο groove και η ίδια παίζει εξαιρετική κιθάρα εξάλλου, με πολλά στοιχεία από τη γενετηρά της και το Μάλι, αλλά και την Ευρώπη, την Αγγλία και τη Γαλλία που μένει μόνιμα.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand. Όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, με λίστες, με podcast, με θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Λέγαμε ότι το τρίμερο που μας πέρασε, τετραήμερο για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το Lollapalooza Festival στο Σικάγο, στο Grand Park. Μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ούτως ή άλλως φεστιβάλ στον κόσμο. Και φέτος με 150 ονόματα και με headliners Charlie XCX, Olivia Dean, η Lordi, η Smashing Pumpkins, είπαμε Little Sims, και η Olivia Dean για πρώτη φορά headliner σε μεγάλο φεστιβάλ. Διάβαζα ότι την τρίτη μέρα προχθές το φεστιβάλ άργησε ένα τετράωρο γιατί έπεσε μια φοβερή βροχή και τελικά δεν αναβλήθηκε η ημέρα. Ανέβηκε και η Olivia Rodrigo κάποια στιγμή, Billy Corgan τον Smashing Pumpkins με την Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή, η Lordi με την Charlie XCX και πολύ περισσότερο για την Olivia Dean, που το συζητάμε για την Olivia Dean εδώ και ένα χρόνο, αφενός μεν όταν πήρε τον Grammy, αφετέρου όταν η ίδια ανέβασε πάνω στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο που είπε ότι είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι ως headliner σε μεγάλο φεστιβάλ και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλαιγα όλη την ημέρα προσπαθώντας να καταλάβω πώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησε με το Sam Fender το Rain Mean, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει βγει το 25, αλλά είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή το chart στην Μεγάλη Βρετανία και κατέριψε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί έμεινε για 19 εβδομάδες και κατέριψε το ρεκόρ του I Believe, του Frankie Lane παρακαλώ, όπου είχε ανέβει στο νούμερο 1 τότε για 18 εβδομάδες το 1953. Έπρεπε να περάσουν 73 χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ στην κορυφή του νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ. Και βέβαια όταν έπαιξε το Messi, έγινε χαμός στο Grand Park στο Σικάγο.

Η τραγουδίστρια που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Χιλιανή Μεξικανή Μόλα Φέρτε. Βάζοντας την alternative μουσική στον μπολέρο, στην κούμπια και στη σάλσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Know Me. Αυτή είναι η Grace από το 2015 με τον Jeezy, όταν είχαν ξανά ηχογραφήσει πάλι το You Don't Know Me του 63, το τραγούδι της Leslie Gore. Το ωραίο είναι ότι και το 63 αλλά και το 2015 παραγωγός και στα δύο άλμπουμ, παραγωγός και στα δύο τραγούδια ήταν ο Quincy Jones. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα και την Τζάκα Κάν στο Thrill Is Gone. Ξέρετε, σε αυτό το τραγούδι δεν παίζει μόνο ο Τζο Μποναμάσα, που λέμε και έχετε ακούσει τόσες φορές, κιθάρα, κόντρα. Στο τραγούδι παίζει ο Eric Clapton. Eric Clapton λοιπόν με Τζο Μποναμάσα και Τζάκα Κάν στο Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του BB King.

Ο Νούμα Σιβάη αυτός είναι ο Απάτσι Ίνδιαν, ο Στεφάν Καπούρ όπως τον ξέρουμε, βάζοντας τον ήχο τον ειδικό, τη Fusion, τη Reggae και το ασιατικό dub σε ένα τραγούδι που το ακούμε τα τελευταία 22 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6 με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έβγαλε και με το Φίντα ένα καινούριο τραγούδι τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το Μουσικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος που έχει φύγει από τη Χιλή, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια και μένει μόνιμα στο Βερολίνο, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει DJ set. Έχει εμφανιστεί, μάλιστα εμφανίστηκε και μια χρονιά στο Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι με full band και όχι ως DJ set. Εξαιρετικός μουσικός και παραγωγός, πέραν από το DJ set που κάνει, γιατί βάζει μέσα στην μουσική του όλα αυτά τα στοιχεία από τη Λατινική Αμερική και από τη Σάντις, με το beat, με το down tempo και αρκετές φορές με την ηλεκτρόνικα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάω λίγο στο Earth News αυτή τη στιγμή, ζωντανά από την Ψάθα, δεν φυσάει λέει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα κοιτάω ότι υπάρχουν μέτωπα, όχι, υπάρχουν μέτωπα, δυστυχώς δεν έχει σβήσει φωτιά για τέταρτη μέρα. Και διάβαζα λίγο εκεί στο διάλειμμα σε 9.30 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι τα φετινά μελτέμια ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Στην Κρήτη μέτρησαν στο Ρέθυμνο 115 χιλιόμετρα τον αέρα, και ότι η ενίσχυση των μελτεμιών και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια αυτό. Αυτός είναι ο Γουίνστον Μακάναφ παρέα με τον Τζαβά. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribor State. Η Βρετανία που παίζουν ηλεκτρονικά ο Chris Davids και όλοι οι Ivory. Και διασκευάζουν ένα κομμάτι των Classic 4 που το ακούσαμε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Και αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο single που ηχογράφησε ο μεγάλος Al Green.

So much trouble in the world, λοιπόν, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lucinda Williams, εδώ με την θρυλική φωνή της Mavis Staples, από την blues, από την gospel και από την rhythm and blues, στα 85 ή 86 αν δεν κάνω λάθος, και πάει πια η Mavis Staples. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε ένα καλό μήνα, να ξυπνήσουμε αύριο χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει, λένε, και η θερμοκρασία, πέφτουν οι άνεμοι, να τα δούμε όλα αυτά. Να ξυπνήσουμε αύριο, να ξυπνήσει αύριο ο κόσμος, να έχει ένα καλό ξημέρωμα και να ξυπνήσουμε όλοι και να βάλουμε τις ειδήσεις, κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, από την τηλεόραση, από τα social, από το κινητό, οτιδήποτε, και να δούμε ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχει μια μέρα φωτιές. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια, σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και εμείς αύριο μετά τις 8. Hey, well, από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Night and Day, Day and Night. Μια σύνθεση του Cole Porter. Night and Day. Και η φωνή του Tony Bennett. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με ενεργά μέτωπα αλλά και ανησυχία για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αττική, Χίο, Εύβοια, γενικότερα προσοχή. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Τόνι Μπένετ, την φωνή του Τόνι Μπένετ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1926. Άντωνι Ντόμινικ Μπενεντέτο, Αμερικανός τζαζίστας, τραγουδιστής της pop, 20 Grammy, πάρα πολλά βραβεία. Θα ακούσουμε έτσι διάφορες επιτυχίες του και να θυμηθούμε και The Shirelles. Καλή ακρόαση!

Αφροδίτικο Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλη, τελευταία πρώτη τη δουλειά. Lady Luck, Don't Cry. Καινούριο track το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με Maverick Sabre. Και από εκεί πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Καβίνσκι, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστό το 2010 χάρη στο Night Call, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με τη Βελκίδα Ονζέλ, ένας Γάλλος DJ και παραγωγός, ο οποίος το κανονικό του όνομα Vincent Belorger, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Παρίσι και συντάραξε πάρα πολύ βεβαίως τη μουσική. Και ο Weekend του έκανε αφιέρωμα, ο Phoenix του έκανε αφιέρωμα, η μουσική βεβαίως πάντα μένει. Καβίνσκι, Night Call.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Tinkle bam bam, look what's on me, come. Little different style, different fashion, no?

Λοιπόν, ένα μπαμπάμ που είχε γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω μετά τον Νόεβα Γιόλου του Bad Bunny. Ένα τραγούδι το οποίο έχετε χορέψει όλοι πάρα πολύ. Sister, Sister Nancy λίγο πριν, 1982. Το δεύτερο μπαμπάμ ήταν αυτό. Γιατί βεβαίως έχει εμπνευστεί από ένα τραγούδι από Toots and the Maytals, Byron Lee and the Dragonaires, του 1966.

0: Η ώρα ναι, ναι μου.
1: Δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μία συνεργασία που ένα medley που έχει ηχογραφηθεί Μίρα Μακίμπα, Λίνα Σιμόουν, ο Τούλα Σίζε, I shall be released, και από πίσω, come on.
2: Dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser.
1: Εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Συντηρητική Διαμπατέ, Όξιμο Πουτσίνο στα φωνητικά, μαζί του Τουμανί, Μπάλτε Μπαμακό, από το άλμπουμ Λαμπαμπάλι.

τελευταία δουλειά, ορκέστρα Κοκάν, ένα jazz ensemble το οποίο συμμετέχουν μουσικοί από την Κούβα, από τη Νέα Υόρκη, στα Γιορούμπα σημαίνει από καρδιάς. Ορκέστρα Ακοκάν, με πάρα πολλά άλμπουμ. Συνήθως κυκλοφορούν τις δουλειές σου στην Dapton Records και από εκεί στην άλλη κολεκτίβα από το Λονδίνο, επίσης αγαπημένη, Έζα Collective, μαζί τους Λίλα Άικ.

Η τελευταία δουλειά του Ιμπραήμ Αλούφ στην παρέα του Τρόμπον Σόρτι, τρομπέτες του Μιχελάντζελου, number 2. Εξαιρετικά φωνητικά, πολύ ωραία χοροδία από πίσω, bring the light, φέρε το φως. Και ένα φως που εγώ γνώρισα μέσα στο σκοτάδι, αφιερωμένο στον Παντελή που ακούει τον Αιγινίτη. Να είναι καλά να μας σώζει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: σου δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You never find another love like mine.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο Μάριο Μπιόντι τραγουδά Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. Και σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος, ο Τόνι Μπένετ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη. Με μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, έφυγε πλήρης ημερών στα 96 το 2023. Oh, the good life. Good life.

Au bout du bar au Java, μαζί με τον Whistle McCannouf από την Jamaica. Captain Planet, σε εργασία με Τρίο Μοκοτό. Και φύγαμε για Βραζιλία.

όταν ήταν μικρός άκουγε πολύ Marvin Gaye. Εκεί που έμενε απέναντί του ήρθε και έγινε γείτονας ο Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας μουσικός που ασχολήθηκε με πολλά είδη, από bossa nova, samba, fusion rock, soul jazz, αλλά και ένα boogie disco εδώ, αυτό το καταπληκτικό Estrella.

0: Κόσμος 93,6. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Κουλτούρα, ορκέστρα Κοκάν και από εκεί σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε σε αρχές δεκαετίας του 70. Καλά ακούσατε. Ελληνικό τραγούδι, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Ναπολέων Ελευθερίου. Οι Λόκο Μόντο επιστρέφουν με το «Ο Πενιντάρης», ένα τραγούδι το οποίο τότε συνόδευε την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που με το που έφταναν τα 50 πάει να πει ότι έφταναν σχετικά γυρατιά. Ένα τραγούδι το οποίο όμως αρνείται να αποδεχτεί αυτό το ρόλο, διότι έχει εμπειρία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να είναι πάρα πολύ νέος.

Paul Francis Webster, John Mendel, η σύνθεση ήταν ο Tony Bennett. Στο καταπληκτικό The Shadow of Your Smile και εδώ The Staple Singers. I will take you there, Gospel 1972.

Τζέσσερ Ουαγιάλ, πρωτοζέ, τελευταία δουλειά, αδιάρτο acceptance. Και για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πω πάλι αύριο, λίγα μετά τις 10. Χάρης Κουντουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, George Michael, Tony Bennett. How do you keep the music playing? Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
1: La Casa della Costanza.
0: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
3: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Interlude είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως Alternative.

οίκος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ και εδώ σκάνε με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Ο Γκίπκιν εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι στις μουσικές μας.

Ο Ήμπο Κόμπο είναι εδώ μαζί με τα Haitian jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει με τη στον Νίκο.

μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Caiso Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

παραμένουμε στο πράσινο ακροτήρι, αλλά φεύγουμε με τον Μολόνο, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο. Παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ούτε Κόσμος.